0: ούτως ή άλλως δεν. Άνεργος είμαι και δεν κάνω και τη φορολογική που πρέπει. Και λέω, μην πάνε χαμένες, κόσμος έξω έχει προβλήμα.
1: Σε ψάχνεις για κάποιο μηχανάκι, θες κάτι συγκεκριμένο?
0: Κοίτα, ναι, εντάξει, άμα έπαιζε φάση τώρα και παίζει κανένα μηχανάκι που δεν το χρειάζεσαι κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν τρέχει και τίποτα.
0: Ευχαρίστω να μην τρέχει τίποτα, ναι. να το κάνω, ξέρεις, ανταλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Έχω κάτι πολύ καλές αποδείξεις από τέτοιο, από διακανονισμό με, δεν ξέρω, κάποιος φόνος και δεν ξέρω, κάτι γράφει ο δικηγόρος πάνω, δεν τα βγάζει κιόλα.
1: Εντάξει, Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δω τι χρειάζομαι ακριβώς και από ποιες ειδικότητες και θα σε ξανακαλέσω αν είναι.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις, αν αποφασίσεις, κάτω γρήγορα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι λειτουργώ εγώ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα, να σε ξεχάσω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Γιώργο, δεν μπορώ.
6: Αυτό είναι παιδιά ο Νίκος. Ένα χειροκρότημα για τον
5: Νίκο. Έλα, Νίκο, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Γιώργο, δεν μπορώ πια να κάνουμε μόνο σεξ. Μου λείπει η συντροφικότητα.
7: Να γραφτούμε στο κουκουέ.
5: Καλό.
7: Και ηχητικό, ε.
5: Είχε ετοιμάσει ηχητικό για τον εαυτό του, ρε φίλε. Ρε, πας καλά, αγόρι μου.
6: Να δεις, θα μου θυμηθείς, θα έρθει η μέρα που θα είμαι ηχολήπτης του καλού.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Καμός είδες, είδες στην πλατεία. Θυμός μεγάλος. Στάξεις του ελληνικού συγκροτήματος. 4 γκολ μετρήσαμε. Τρομερά λάθη. Παρ' όλα αυτά γεμίζει χαρές το εθνικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Έτσι η συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κουρήματος γκαζόν, το σίδερο της Αυστραλίας, έτσι. Τρομερές συμμετοχές. Ο Γιάννης ο Παγασάκης, ο οποίος καταφέρει και έχει κάνει 44 τετραγωνικά σε 1-24. Χοντρό χορτάρι, ναι. Χοντρό χορτάρι. Σκληρό τετερέν. Τρομερές στροφές. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την ομάδα 19-24, την ελληνική ομάδα. Ο μικρός Γιαννάκης, έτσι.
5: Τι λέει ο Τουρμπίνας.
11: Και θα ακολουθήσει και ο μικρός Δημητράκης ο Παραγιός. Έτσι ακολουθήσει τον Καζόν με οχτάρια αυτή τη στιγμή. Το μερός Δημητράκη Παραγιός κουρεύει απίστευτα τον Καζόν. Μπράβο παλικάρι μου, μας κάνεις περήφανος.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έχεις αναπτήρα! Δεν καπνίζω. Καλά, πάρε το δικό μου και θα το πάμε από την αρχή. Πρέπει να γνωριστούμε εμείς.
2: Το σημαντικότερο, Γρηγόρη μου, στην αγορά αυτοκινήτου είναι να βρείτε ένα που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας. Εγώ, λόγου χάρη, έχω ένα που χάνει λάδια.
3: Ναι, σαν την προσωπικότητά σου.
2: Είδες, άμα δεν κολλώνει θα τσαλακωθείς.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: Ας το λίγο να... Όλο για σεξ μιλάμε. Όχι, ναι. Λέει αυτό. Ναι, προσπαθώ να... Όλο για σεξ μιλάμε. Ναι. Όλο για σεξ μιλάμε. Τι να σου πω, μωρό μου, εντάξει, να πούμε.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα. Δεν ξέρω αν σας είπε η Ράνια ότι θα σας τηλεφωνήσω, μια συμφοιτητριά της είμαι. Σας εξήγησε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά μου με το συμφώνι.
6: Τα αντραυλικά τα κάνει ένας συνάδελφός. Θα σας το δώσω να μιλήσετε και ό,τι θέλετε θα συνοηθείτε με εκείνον.
7: Ναι, μετά να σας μιλήσω όμως λίγο κάτι να σας πω και σας ευχαριστώ. Αχ, θα τρελαθώ τέτοια ώρα πρωί. Ξεκουράστηκες. Ναι,
6: ναι,
7: καλημέρα. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι δεν άκουσα τον. Τι κάνετε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Και τι ονομάζομαι, το δικό σας.
6: Θα σας δώσω να μιλήσετε τώρα, τον Κώστα.
7: Α, συγγνώμη, ναι. Αχ, τόσο ήρωμα άκουγε ο άνθρωπος.
6: Ναι,
7: καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
7: Γεια σας, είσαστε υδραυλικός.
6: Ναι.
7: Αχ, αγαπημένο μου επάγγελμα, ξέρετε και εγώ ήθελα παλιά πάρα πολύ. Ό,τι βρίσκεσαι έτρεχαν, εγώ τις έκλεινα.
6: Ναι.
7: Τώρα. Να σας πω, έχω ένα πρόβλημα με το συμφώνι.
6: Δεν σας τραβάει καθόλου τα νερά. Ή αργή.
7: Αργή, μωρέ. Αργή. Καμιά φορά δεν είναι κακό.
6: Από την πανιέρα δηλαδή.
7: Ναι, καμιά φορά δεν είναι κακό όταν αργεί κανείς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ζήτημα είναι ότι απλά αυτό αργεί πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε, κάνω μπάνιο και γεμίζει μπανιέρα μέχρι πάνω μέχρι να φύγουν τα νερά. Τα πρώτα που έχω ρίξει για να φύγουν τα τελευταία. Καταλάβατε. Και εγώ είμαι σε δύσκολη θέση, αφού νομίζω ότι κάνω μπάνιο σε λίμνη.
6: Τόσο πολύ.
7: Ναι, πολύ. Να ρίξω μποφλό.
6: Ρίξτε ένα τέτοιο να δούμε τι θα κάνει. Αλλιώς πρέπει με ατσαλίνες και με τέτοια πράγματα.
7: Με ατσαλίνες. Έχω και τη φίλη με εδώ πέρα δίπλα που έχει έρθει από το χωριό.
8: Να σας πω κάτι. Είχε ρίξει και κάτι βρωμό, αυτά που ξεβάφεται. Τα είχε στουμπώσει μέσα. Αυτά λέτε να έχουν κάνει το κακό.
6: Σίγουρα θα έχουν κάνει μεγάλο κακό.
8: Κύριε Κώστα, θα έρθετε εσείς να μας τα βγάλετε.
6: Άμα θέλετε.
8: Θέλουμε. Το φίλο όμως θέλω να μου δώσετε να μας τα βγάλει. Μου έχουν πει ότι είναι πιο γλυκούλης.
6: Πάρτε το λίγο πιο γλυκούλη με το
8: λεφτάκι.
7: Ναι, μ' ακούς, πήραμε ένα μήνυμα από τη Ράνια που λέει: θα ήθελα να του πείτε ότι τον αγαπώ πάρα πολύ και τον ευχαριστώ που σε όλη την άσχημη περιπέτεια με τη μαμά μου ήταν δίπλα μου. Είναι ότι πολυτιμότερο έχω! Γεια σου από το Σφαίρα!
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου!
8: Παναγής Τζορτζάτος, Γιώργος Γιαννός!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Στον εαυτό μου

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Non-stop, Non-stop mix.
5: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
6: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2.
6: Βαλάντι.
7: Καλημέρα, τι κάνετε.
8: Γεια σου ρε Βαλάντι, πώς είσαι.
7: Καλημέρα, είναι και άλλος εκεί.
6: Ποιος?
7: Ο Γρηγόρης έφυγε.
6: Βαλάντι, τώρα θα είπαμε αυτά. Γιατί κλαις βρε.
8: Πετάει για Μανίλα τώρα.
6: Μην κλαις βρε Βαλάντι, μην κλαις. Σε τρεις μήνες θα είναι εδώ.
8: Θα γυρίσει, από Γενάρη εδώ θα είναι Βαλάντι.
6: Κλαις κι άχαρα.
7: Δεν μπορώ να τους αποχωρηθούσω.
8: Έλα ρε Βαλάντι μου, ηρέμησε τώρα.
6: Εντάξει τώρα αφού κλαις, πες μας και ένα παραπονιάρι που
8: Βαλάντι,
7: κάτσε να κλάψω λίγο ακόμα.
8: Περίμενε. Ωραία. Για να μην κλαις, θα σου πούμε ότι αναλαμβάνεις εσύ τη θέση του από αύριο.
7: Κοίτα εκεί, εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Και υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι και έξω με καινούργιες ιδέες που μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ τον
6: εαυτό. Έχεις κάποιο στο μυαλό σου?
7: Είμαι εγώ, προτείνω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα.
6: Αυτό προτείνεσαι.
7: Με εμπιστεύομαι πάρα πολύ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκες?
11: Κόλλησες.
10: Κόλλησες.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, αυτό. Ναι, τι να κάνω, τι μπορούσα να έκανα εγώ. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Έλα, και έχει αδυνατήσει κιόλα, δεν μου το ταΐζετε.
1: Ψηλώνει, ψηλώνει. Συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Λέμε τα νέα της βάφτισης εχθές με τον Γκαλούδη πριν όσο ήρθαμε, γι' αυτό. Έτσι και μιλάμε και τα λέμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης, παρακαλώ.
1: Και ο κύριος Παναγής Τζορτζάτος.
0: Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Αρχικά να σας πω, επειδή από χθες το απόγευμα έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι. Εντάξει, δημοσίευση. Έφυγε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τάσης εκεί από τα Γιάννενα και με ρώτησε βέβαια πριν. Εννοείται, του λέω βάλε ό,τι θες, δεν έχω πρόβλημα. Χαρά είναι, δεν πειράζει.
1: Το μάτι.
0: Και το μάτι, έχεις, εντάξει. Το βαφτίσαμε χθες, δεν πιάνει το μάτι.
1: Δεν πιάνει, δεν
0: όχι. Υποτίθεται ότι πήρε το βάπτισμα τώρα.
1: Και εγώ πω, γιατί ματιάζομαι, τι μαθαίνω.
0: Είμαστε πολύ όμορφοι γι' αυτό εμείς. Τι μα βάλω. Εμείς είμαστε πιο όμορφοι, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο. Λοιπόν, να σας πω να ξεκινήσω. Πάμε. Καλούδη, ξεκίνα και εσύ. Και ξεκίνα, πες και εσύ κάτι. Καλύψε με λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Γιατί αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Greek Mocktails 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκ τέλειες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, bridge, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Μου λέγανε όλοι εχθές να ξέρεις για τη γυναίκα σου πόσο όμορφη γυναίκα έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και για μένα λέγανε, έμαθα.
0: Για σένα δεν λέγανε.
1: Έμαθα τι λέγανε.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Εδώ, εμένα τα ακούς τώρα. Η Όλγα εχθές ήταν μια κούκλα.
1: Αλήθεια είναι. Και θα σου πω και για άλλες κούκλες.
0: Ξέρω και για ποια θα μου πεις, φρεάτη με.
1: Δεν ξέρεις.
0: Το ανάθεμά σε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ σε έχω γεννήσει, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Εμένα και τους άλλους εκεί. Είχαμε γεννητούρια χθες.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά, να ανοίξει λίγο το μάτι. Να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο είναι να κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις κι εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα live από το στούντιο του Σφαίρα, γιατί από Δευτέρα θα είμαστε ζωντανά πρώτα ο Θεός από τη Ρόδο. Ναι, έτσι για την τελευταία εβδομάδα, την επόμενη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάνει όλες τις διαδικασίες.
0: Σωστά. Όσο μπορώ να ελέγξω, καλά τα έχει πάει.
1: Θυμάμαι κάποιε λεπτομέρειε τεχνικέ.
0: Γιατί, α πούμε, ήμουν προχθέ στα Μάξι. Λέω τι έχουν κάνει με το ξενοδοχείο. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο το Μάκο στο Ρόδο Παλά.
1: Να πάρω και εγώ το Μάκο. Να τον πάρω να.
0: Τι θε, να φύγει από δίπλα μα, μα έχει βάλει στη σειρά. Ήμουν σίγουρο.
1: Κάτι να κάνω.
0: Κάπου να βρω την ηρεμία μου,
1: μέσα. Να ηρεμήσω,

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
4: Έχουμε και αποκλειστικότητα Παπαρίζου.
5: Yeah, baby.
4: Αλήθεια τώρα. Yeah, ωραίο, yeah, ωραίο Νίκο. Yeah. Ανεβαστικό. Yeah. Χορευτικό, δώσ' μου κάτι. Και πότε ξεκινάει? Και πότε ξεκινάει?
5: Σήμερα ξεκινάει.
4: Σήμερα, το έχουμε εμείς πρώτη μετάδοση.
5: Ποιο είναι, το έχω κάποιοι άλλοι?
4: Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζου έρχεται σήμερα, αλήθεια τώρα, πρώτη μετάδοση. Θα το ακούτε από σήμερα και για μία εβδομάδα μόνο εδώ. Και κλείνω, με πολύ ωραίο, το κράτησα το καλύτερο για το τέλος.
5: Κράτα το για το τέλος.
4: Γαλλική Ριβιέρα, αδερφέ.
5: Πού θα σε πάω?
4: Πού θα με πας?
5: Πού θα σε πάω?
4: Στη Γαλλική Ριβιέρα θα με πας. Περάζουμε υπέροχα, να ξέρεις. Φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, Σφαίρα Summer Tour κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα, στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Φυσικά, Manesis Travel είναι εκεί. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασαλία. Από αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Φεύγετε 25 Ιουλίου, γυρνάτε 7 μέρες μετά. Άλλη, διαφορετική τελείως, με άλλες εμπειρίες και άλλες εικόνες. Πραγματικά. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619. Γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Τα πάω όλα. Τα πα σωστά.
5: Ωραία.
4: Τα πα καλά.
5: Μπράβο.
4: Φύγε σε break.
6: Πάμε σε break. Εφόμαστε.
7: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
11: Ρε,

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
7: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
16: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
19: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όπα, όπα, όπα, θα κουφαθώ. Περίμενε, περίμενε.
1: Εσύ το βάζεις, ξέρω τι να σε κάνω.
0: Χάλασε συσκευή σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή στη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, και τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό και τόσο εύκολο. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή.
0: Με απογοήτευσες, δεν έχεις πολλά.
2: Δεν έχω κουτσομπολίκια πολλά,
0: εσύ
2: δεν λες πάλι καλά, ρε Νίκο. Άσε με ήσυχο στην ησυχία μου. Δεν μπορώ, άσε με λίγο. Φτύσε με.
0: Θέλω να σου πω ότι εσύ και εκεί που δεν υπήρχε κουτσομπολιά, το βγάζα.
2: Όχι, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά
0: εχθές.
2: Δεν λες δόξα τω Θεώ. Άσε με ήσυχο.
0: Οι Έλληνες αυτά περιμένουν.
2: Μωρή κουτσομπόλα, περιμένεις το σουσού.
0: Ναι, περίμενα κάτι. Κάτι να έχεις να μου πεις.
2: Μα του λέω πήγαν όλα καλά και ξενερώνει. Έχετε ξαναδεί αυτό σε άνθρωπο.
0: Δεν γίνεται, βρήκαμε μια γκριμάτσα.
2: Φίλε, θα σου πω, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ήταν καταπληκτικός ο παπάς. Πολύ καλός άνθρωπος, ρε
0: φίλε. Δεν τον προλάβα, γιατί το Σάββατο είχα πάει με την Ιουλία.
2: Η μαμά Ιουλία μας έφαγε.
0: Με τη μαμά Ιουλία είχα πάει στη Λαμία.
2: Μας έφαγε η μαμά η Ιουλία.
0: 4.000 κόσμου.
2: 4.000 κόσμου, χαμός.
0: Κουφαθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν εκεί πέρα και με πήρε ο ύπνος. Λέω ότι την επόμενη μέρα θα σηκωθώ με την ησυχία μου, θα μου ωραίο στο αυτό, θα σηκωθώ.
2: Κονιόρδο, θα κάνω τα μπανάκια μου.
0: Ξυπνάω ξαφνικά και βλέπω 11 η ώρα. Και λέω, ρε φίλε, δεν προλαβαίνω.
2: Ορίστε.
0: Και έτρεξα να προλάβω και όλα καλά.
2: Είδα και μόνο... δεν πρόλαβε.
0: Και δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα την εκκλησία. Αλλά να σου πω, αφού ήταν έτσι ξενέρωτα, δεν είχε ένα.
2: Δεν είχε ένα σουσού. Ένα μαλλιοτράβηγμα, κάτι.
0: Ή ένα επιφώνημα. εκεί με τα ονόματα. Δεν πέταχτηκε ο Γρηγόρης να πει. Γρηγόρης!
2: Ναι, σωστό.
0: Δεν έγιναν όλα αυτά.
2: Αχ, ναι, δεν στο είπα αυτό. Είδες, το ξέχασα.
0: Να βλέπεις.
2: Ήμασταν μπροστά. Θα το πω μετά. Μην τα λέμε κιόλα στον αέρα. Δεν έχουμε κρατήσει τίποτα για μας πια.
0: Τι άλλο.
2: Πάμε να δούμε έτσι λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, ισχυρή βοριάδες έως και 8 μποφόρ. Το νιώσαμε το χταράκι χθες στη δεξίωση. Ναι. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς. Ωρε φίλε.
0: Εντάξει, το πρωί δεν είχε μία μουντάδα περίεργη. Ή εμένα μου φάνηκε.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είχε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι είχε μία μουντάδα. Λοιπόν, για την Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στα ανατολικά τμήματα. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ με τα νέα για τον καιρό. Σήμερα πέφτουν και σιγά-σιγά αρχίζουν και πέφτουν τα μποφόρ. Αυτό μαθαίνω εγώ. Δηλαδή από 6 με 7 θα πάει σε 3 με 5 και από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει ο αέρας. Σάκης Αρναούτογλου όμως θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για τα νέα και για τον καιρό, θα διαβάσω, ας πούμε, το μήνυμα εδώ του hashtag, μάλλον at Zavas. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στον Ζάβα το επόμενο τραγούδι. Καλά, βάλτε, πες πρώτα. Ωραία, ποιος είναι?
0: Επόμενο τραγούδι. Να σου πω κάτι, είστε κι εσείς. Δεν μπορείτε να μην το διαβάσετε αυτό το κομμάτι.

0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma. Θέλω να σου πω ότι είχα λουστεί με το Repel. Γιατί εκεί πέρα
1: δεν είχαμε κουνούπι χθες.
0: Στη Λαμία, ρε.
1: Α, είχε πανικός, ε. Παιδιά, και στην Κεφαλονιά έχει πάρα πολύ κουνούπι.
0: Πόλεμος.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Είχαμε πτήσεις χαμηλές.
1: Λοιπόν, μερικές ευχές όμως δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin τους δεκαπλασιάσει, γιατί αυτό κάνει, για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Έχω χρόνο, Νίκο, ε. Δεν με αγχώνεις.
0: Θες και άπλες, μην αρχίσεις τις άπλες.
1: Θες να ρίξω μια ματιά στα νέα του Σαββατοκυριακού, να δω τι γίνει. Πολλές οι εξελίξεις. Τι διαβάζω εδώ.
0: Δεν έχω δει τίποτα εγώ.
1: Στη Νέα Δημοκρατία λέει κλειδώνουν 11 νέα πρόσωπα. Ανάμεσά τους και ο Βισκαδουράκης και ο Σκουλός. Διάβασα εδώ πέρα. Έχω διαβάσει και ένα θέμα για την νυχτερινή Αθήνα. Δίδυμο Θεοδωρίδου Βανδύ λέει ο Σάκης ζητάει το λογαριασμό. Θα είναι με τη Λιολιού.
2: Ναι.
1: Η Παπαρίζου με Οικονομόπουλο. Γενικότερα λέει πολύ ωραίες πίστες τον χειμώνα που μας έρχεται.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάρτι γενεθλίων 400.000 ευρώ λέει.
0: Παντρεύτηκε Οικονομάκου.
1: Παντρεύτηκε Εθνέ Οικονομάκου, ναι. Ωραίος. Τι ταιριαστό ζευγάρι είναι αυτοί. Δεν σου ταιριάζουν, ναι.
0: Εμένα όλοι οι άνθρωποι μου φαίνονται οι ίδιοι.
1: Όχι, ταιριαστή,
0: εννοώ.
1: Είναι πολύ ταιριαστή τώρα.
0: Ή δεν ταιριάζει εσύ με την Ελένη.
1: Εντάξει τώρα. Εγώ είμαι πιο όμορφο.
0: Τι λίγη η Ελένη.
1: Εγώ ας πούμε ήμουν για την Οικονομάκου, αν με ρωτάς. Την πρόλαβε ο Μπρούνο. Κατάλαβες. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τι εννοείς ότι είναι πιο όμορφη η Ελένη από μένα?
0: Πες μου, είναι αυτή που λες τώρα.
1: Θεωρείς ότι είναι πιο όμορφη η Ελένη από μένα? Πες μου, αλήθεια.
0: Παναγία, εγώ δεν θεωρώ τίποτα για τους ανθρώπους.
1: Αχού, βαρετά. Και μετά θα σκεφτώ κουτσομπολιά με αυτά που τις βλακίες που λες. Ούτε μισό δεν θα σου πω.
0: Αλλά δεν έχω τέτοια εγώ.
1: Ήταν μια κούκλα χθες η γυναίκα μου.
0: Ενδεχομένως αυτό να το έλεγα. Ακούμε λίγο. Αν έμπλεκες με μια επόμενη.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και έλεγα με την Ελένη ταιριάζει περισσότερο.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, λέω εγώ. Γιατί μου αυτό είναι στην ψυχολογία, ρε Νίκο.
0: Θα σου έλεγα με την Ελένη ταιριάζει. Γιατί έτσι έχω συνηθίσει, ρε.
1: Δεν είναι παραμυθένια η γυναίκαρα μου εχθές με το φόρεμά της. Το λουλουδάτο το ωραίο.
0: Πιο όμορφη γυναίκα είχα εγώ.
1: Πιο όμορφη γυναίκα είχε άλλος. Άσε τώρα. Η δικιά σου ερχόταν δεύτερη με τρίτη, μη σου πω.
0: Εντάξει, και καλά.
1: Είσαι καλό που δεν το είδα. Δεν θα σου πω.
0: Α, δεν ήταν η Ελένη πάντως.
1: Η Ελένη ήταν δεύτερη.
0: Αφού τώρα είπες δεύτερη, τρίτη ήταν δικιά μου.
1: Ναι, τρίτη δική σου. Εκεί κοντράρετε με τη δική μου.
0: Κοντράρι τη δικιά μου δεν παίζεται τώρα.
1: Δεν παίζεται καλά, ρε. Μην κορδώνεσαι, ρε μάνα. Κάτσε, ηρέμησε λίγο να πούμε. Η πρώτη από όλες ήταν η κουμπάρα μου.
0: Μωρέ, δεν τη χόρτασα.
1: Δεν ήταν πάρα πολύ.
0: Αφού εγώ δεν ήρθα τέτοιο, την είδα λίγο στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φύγανε τα παιδιά.
1: Και ξέρεις ποια ήταν πάρα πολύ όμορφη εχθές?
0: Ποια?
1: Η αδελφή της Νάντση, η Ειρήνη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κούκλα η
0: κούκλα Ειρήνη. Τι κορίτσι που είναι.
1: Είχαμε και μία απώλεια, δεν σου είπα. Κάτσε, ας πω.
0: Μα σου λέω.
1: Που μου είχε πει ότι θα έρθει και δεν ήρθε ποτέ. Σκέψου λίγο, δεν ξέρεις.
0: Μπορώ να σκεφτώ.
1: Λοιπόν, τι άλλο, και δεν με ενημέρωσε κιόλας, την πλήρωσα πανά θεμάτινα. Τέλος πάντων
0: δεν
1: όμως.
0: Δεν ήρθε ποτέ, ε.
1: Ναι.
0: Θα σκεφτώ λίγο ακόμα.
1: Ήταν και δίπλα στο τραπέζι σου.
0: Πού δεν καταλαβαίνεις τώρα εκεί πέρα τι γινότανε.
1: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν, περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Που έχουν πέρασει, έχουν γιατί τα επιλέγεις. Θα βρεις φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά. Έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους για να φτάσουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, γιατί τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Τραγούδι.
0: Όχι, όχι.
1: Έλα ρε Νίκο.
0: Ένα ρεφρέν.
1: Ένα ρεφρέν. Μπορώ να έχω. Βάλε αυτό που μπήκα χθες με το γιο μου μαζί, έλα. Με το παιδάκι μου που βαφτίστηκε χθες.
0: Μπήκες με το.
1: Κάλε, ποιος είναι αυτός.
0: Θες να ακούσουμε αυτό το καλέ, ποιος είναι αυτός και.
1: Μέχρι το πρώτο ρεφρέν, άκουσε με.
0: Το πρώτο ρεφρέν με αυτό μπαίνει.
1: Έλα ρε Νίκο, άνε με αυτό μπαίνει. Σωστά, ωραία, ωραία, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Βάζεις το πρώτο ρεφρέν και όχι μόνο αυτό, περίμενε. Αλέξα γκώσει, μα λέγα.
0: Αυτό, τέλεια.
1: Έλα, κάτσε ρε Νίκο. Άστο ένα λεπτό.

0: σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.

0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
1: Τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
4: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα
8: πρωινά κρυπτήματα.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Εντάξει, Γιώργο, εκεί.
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Παναγία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες.
1: Είδα να μπαίνεις έτσι φουριώσος και δεν πρόλαβα να συγχαίρεσαι.
2: Γιώργο, είμαι εδώ από τις 6
1: βέβαια. Καθόμουν εδώ, έκανα δουλειές. Να βρω τις ειδήσεις εδώ της ημέρας.
2: Τα θέματα πες όλα.
1: Που περιποιούμε μόνο με τα χεράκια μου εδώ πέρα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα. Χαμός, ε!
2: Χαμός.
1: Πρωτοσέλιδα δυνατά πολύ. Τη λέει εδώ η Σταρ, εκρηκτική η πανσέλινση του Ιουλίου. Όλες οι προβλέψεις από τον Κώστα το Λεφάκη. Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα, Παναγί. Και μυστικά, ποιοι πρέπει να προσέξουν και θα τα μάθουμε όλα από την Άστα Αντωνία, τη δικιά μας αστρολόγα. Και εδώ η Εσπρέσο έχει πρωτοσέλιδο δικό μας. Να το ορίστε.
2: Ο Γρηγόρης μας. Με μια σιδερόστρα είναι.
1: Με μια σιδερόστρα στο χέρι, λέει.
2: Τι κάνει.
3: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Καλημέρα.
1: Έγινε πρωτοσέλιδο.
4: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται,
4: καλημέρα, τι έγινε.
1: Καλημέρα,
4: παιδιά, μιλάτε ρε παιδιά, μιλάτε ρε παιδιά.
2: Είπαμε καλημέρα, ρε Γρηγόρη μου, εσύ βγήκε, είσαι καλεσμένο μα.
4: Μα Γιώργο, δεν είναι. Τι βγήκα καλεσμένο.
2: Ε, βέβαια.
1: Ε, βγήκε καλεσμένο. Στην εκπομπή του Παναγί.
2: Α, γίναμε και καλεσμένοι, πε τώρα.
1: Πρωινό με τον Παναγί. Κάθε μέρα, 7 με 10.
4: Εντάξει. Τι ρωτήσεις, Γιώργο, δεν καταλάβω.
1: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο εδώ στην Εσπρέσο, λέει, για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Ο Γρηγόρης, όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες εξομολόγησε τρισέλιδη συνέντευξη.
4: Α, στην Εσπρέσο ήρθαν τα παιδιά και κάνανε τα γυρίσματα. Καράτα, τραβήξανε.
1: Μια σιδερόστρα
4: εκεί. Τα γυρίσματα της τελευταίας εκπομπής που παίζετε αυτές τις δύο μέρες. Τι κάνετε, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Να είναι καλά τα παιδιά που ήρθαν και η Μαρία Ανδρέου, η υπέροχη Μαρία. Που γνωριζόμαστε χρόνια, μια υπέροχη δημοσιογράφη.
2: Ωραία, τι έγινε, Γρηγόρη.
4: Τι κάνετε,
2: πού είσαστε.
4: Πώς είστε, Παναγί μου, πολύ ωραία περάσαμε χθες. Να είναι γερό το παιδάκι σου.
2: Ευχαριστούμε ένας πάρα κούκλος. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα
4: ήταν
2: πολύ.
4: Όλα πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν λυπήθηκε τα έξοδα, Παναγίς, να το πούμε.
2: Αφού είμαι κυμπάρη άντρα, τώρα με ξέρετε.
1: Αυτά είναι πολύ large.
4: Να το πούμε αυτό το πράγμα. να σα πει κάτι για τον Παναγί. Δεν χαρά, ακούγεσαι, τέλεια ακούγεσαι. Λοιπόν. Παναγί, υπέροχα
1: πολύ
4: όλα.
1: Το μοσχαράκι ήταν πολύ ωραίο.
2: Το μοσχαράκι ήταν
4: πολύ ότι... Ναι. Το όνομα είναι Λεοντόκαρδος Βασίλης.
1: Ναι,
4: πώς είπαμε, Λέω.
2: Λέανδρος.
1: Λέανδρος.
4: Να πούμε για τον κόσμο που ακούει ότι είχε αφήσανε για έκπληξη το όνομα του πεθερού του Παναγί και χάρηκε πάρα πολύ ο πεθερός του, ο κύριος Βασίλης.
2: Το δεύτερο, ναι, δώσαμε δεύτερο όνομα, δεν το ήξερε κανένας. Μόνο εμείς και η Νονά, κανένας άλλος.
4: Μάλιστα. Να πω εγώ ότι την ώρα που σήκωσε ο παπάς και είπε βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, είπα, έστω Παναγί, τι είπα.
1: Έσταση.
2: Γρηγόρης.
4: Γρηγόρης. Αλλά δεν μ' άκουγε κανείς. Το ήξερε ο παπάς το όνομα, ε.
2: Ποιο, το δεύτερο?
4: Όχι, το πρώτο.
2: Όχι, τι εννοείς, ναι, το ήξερε, βέβαια το ήξερε.
1: Το ήξερε, αφού έβγαλε χαρτάκι και το διάβασε.
2: Ναι, ρε.
4: Γιατί εγώ, γιατί του είπα Γρηγόρης και δεν κοιτάρωσε.
2: Τι ήθελα να σου πω. Το θέμα είναι, παιδιά, πρέπει να τον δείτε. Δεν ήσασταν στην εκκλησία μέσα εκείνη την ώρα που αλήφανε η Νονή το μωρό με λάδι και έρχεται ο Γρηγόρης με τα χεράκια του όμισε. Μου λέει και εγώ λίγο λαδάκι, κάτι.
4: Όχι, όχι, για ακούς, Γιώργο. Να πούμε για αυτούς που μας ακούνε ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει το όνομα αυτό το μωρό Γρηγόρης να το βαφτίσω εγώ. Να είναι καλά, βέβαια, η γυναίκα που το βάφτισε να είναι γέρη και
2: το ζευγάρι και η Ελίζα και ο Δημήτρης να είναι καλά.
4: Υπέροχο ζευγάρι και γλυκύτατη και παντάξι να είναι. Και πολύ όμορφο ζευγάρι τα παιδιά. Ξέρεις, βάζουν τα χέρια τους, Γιώργο, μέσα στην κολυμπήθρα η Νονή.
2: Για το λάδι.
4: Και, λάδι.
2: Ναι.
4: Και πάω εγώ και βάζω πίσω από τον παπά κάτω το χέρι μου, κάτω πίσω από την αυτή τη γευγαρία.
1: Είμαι έτοιμο. Εγώ είμαι έτοιμο.
4: Αν είμαι τυχερός να μου ρίξει το κολαδάκι να κάνω τεκ τεκ τεκ. Λοιπόν, όλα πήγανε πολύ ωραία. Όλα, καλή, καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι πόσο βαθμολογία λέω, πόσο βαθμούς, έχει 25
1: βαθμούς. 9,2
4: βάλαμε. Ναι, όχι, 25 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. 24,5 στις 7. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει 30 και λίγο αργότερα, οπότε θα είναι ένα πολύ ζεστό πρωινό. 8 παρα 10 σάκης Αρναούτογλου.
2: Πάντως, Γρηγόρη, μαθαίνω ότι πέφτουνε, λέει, οι άνεμοι και ανεβαίνει πολύ θερμοκρασία αυτή τη εβδομάδα.
4: Ναι, ναι, οι άνεμοι πέφτουν, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με ανέμους. Αλλά θα μας τα πει όλος Άκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 τα πάντα ακριβώς, γιατί δεν θα συμβεί αυτή την εβδομάδα.
2: Ρε, μεγάλη γιορτή νομίζω σήμερα. Πέτρου και Παύλου.
1: Όντως.
4: Είναι Πέτρου και Παύλου.
2: Ναι.
4: Εσύ είσαι από το πρωί εκεί πέρα, τι κάνεις έτσι.
2: Τώρα περιπήρα το χαρτί να το δω, ρε Γρηγόρη. Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, την Πετρούλα, τον χρόνια Παύλο πολλά, και στην Παυλίνα.
4: Πολύ, έχουμε πολύ κόσμο μέσα.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, ωραία, Πέτρο, ναι. Πολύ Πέτρο. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Άντε, ανεβείτε.
4: Ερχόμαστε.
2: Άντε, φιλάκια, γεια. Λοιπόν, επίσης να πούμε Παγκόσμια Μέρα Σκληροδερμία σήμερα και Παγκόσμια Ημέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Όμως ο Γιώργος Λιανός είναι εδώ έτοιμος να σας ενημερώσει για το σαν σήμερα.
0: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Το 1613 καταστρέφεται από πυρκαγιά το Globe Theater στο Λονδίνο. Το είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζουν τα έργα του, αλλά ζήλεψε ο Ακαβλάουερ.
2: Ναι.
1: Και το έκαψε.
2: Τα μάτα μου.
1: Ναι, ναι. 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Παναγίδη με «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, το βασιλιά τον Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του σχηματισμού των κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Τι που μη κάνεις μόνο η κουμάντο, είμαστε και εμείς εδώ.
2: Έτσι.
1: Ξεφτιλιζόμαστε. Το 56 παντρεύεται η Μέριλιν Μονρόε τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Έτοιμος ο Καλούδης πάντα εκεί στη σκαλωσιά της μουσικής. 1963 το πρώτο τραγούδι των Beatles, From Me To You, κατακτά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ.
6: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: From Me To You.
6: Κάθε μέρα κάτι για τους Beatles. Είναι
1: δυνατό? Δεν ξέρω ποιος το έχει αναλάβει.
6: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ίσως έχει τα δικαιώματα. Ο Χάρης, δεν ξέρω. Τα έχει αγοράσει. Πιθανό. Και 2002 από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphin στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη. Αρχή εξάθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. 27 χρόνια μόνο τους πήρε.
2: 27 χρόνια.
1: Ναι, μα δεν είχες δει και το ντοκιμαντέρ εκεί που βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, που του στέλνει τον παίρνει τηλέφωνο ο Αμερικανός.
2: Όχι.
1: Και λέει γαμώ το στανιό σας. Είναι υπέροχο. Τα λέει κανονικά. Και με παίρνει τηλέφωνο. Τον έχει εκεί ο Θεοδωράκης, είχε κάνει τη συνέντευξη, δεν θυμάμαι. Και λέει, τι κάνετε γαμώ το στανιό σας. Χήμα, ο υπουργός. Να το πω εγώ, το είπε ο υπουργός. Υπουργάρα. Από θανάτους του 67 σταυρώνεται στη Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος, γι' αυτό τιμάμε τη μνήμη του. Μια μέρα σαν κι αυτή. 1951 ο Μίλιος Βεάκης έφυγε από τη ζωή. Κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός, διακρίθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά την κατοχή ως μέλος του ΕΑΜ, αλλά δεν ζει αυτή τη στιγμή για να θαυμάσει και το Ελλάς.
2: Πάλι καλά, θα
1: πάλι καλά,
2: ναι. Καλά του.
1: Και από γεννήσεις σας σήμερα έχει γεννηθεί ο Μιχάλης Μενιδιάτης του 32, Γιάννης Πουλόπουλος του 45.
2: Αχου, βάλε ένα έχει... Πουλόπουλο.
1: Κάτσε, δεν τελείωσα ακόμα. Ζώδια, φτάνω στην κορύφωση τώρα. Και σήμερα έχει γεννήθει ο Νίνο.
2: Ο Νίνο.
1: Ο Στεφανίνο
2: του Πολιτάς. Βάλε το τουέτο με την Τζότζεφιν.
1: Το Τζότζεφιν.
2: Βάλε το τουέτο με την Τζότζεφιν, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι για φέτος το καλοκαίρι.
6: Τι κάνεις.
2: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Έχω κάνει την Τζότζεφιν.

0: Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
1: Σταματήστε.
0: Θα πάρουμε τους δρόμους από πρωί.
1: Σταματήστε.
0: Τα πολυκαταστήματα.
1: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πού είναι ο Γρηγόρης?
0: Για να έχει και καρτούλα πάει καλά. Αν δεν έχει.
1: Υπήρχε και τέτοιο.
0: Τα παραγάλια. Σας παρακαλώ. Δείτε.
1: Έλα,
0: θα το βρείτε στο σύστημα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, σ' αγαπώ.
0: Πρέπει να είναι και μοναδικό κομμάτι.
1: Αχ, Παναγία μου, πού είναι η άλλη, ρε.
0: Πού είστε?
1: Α, δεν θα πάρκαρε αυτή από κάτω.
0: Πάρκαρε, ξεπάρκαρε το, έλα.
1: Τι έγινε
0: πες
1: τώρα?
0: Πες εσύ τις ειδήσεις της ημέρας.
1: Όχι, πες εσύ, σου έχω πει
0: από
1: εδώ. Από
0: εγώ, ό,τι θες εδώ πέρα. Λοιπόν, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια. Αυτό θέλει γερασμένη φωνή. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια. Να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκε και εσύ. Σήμερα με την Αφήν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αφήν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αφήν. Η Αφήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αφήν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Και τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά, ας πούμε, θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς τα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Και θέλω να σου πω ότι δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Vechro και τελείωσες.
0: Πού είναι, γιατί δεν έρχονται?
1: Έρχονται.
0: Μήπως είδα τον άνθρωπο που φέρει τους καφέδες και θέλει να πληρώσουν πάλι να την κάνεις.
1: Δεν πειράζει, θα πληρώσω εγώ. Ξεκίνησε
0: τα νέα της ημέρας.
1: Πήγαμε.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Νέα δημοκρατία. Παναγή, σε θέλω. Εδώ πέρα κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Δεν είναι ο Παναγής Λοτζάτος μέσα.
1: Δηλαδή, Γιώργο, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν υπήρχε
0: δεν έχω
1: χώρος
0: πει την είδηση
1: για μένα.
0: Δεν έχω κάνει
1: κορύφωση. Όχι, συγγνώμη, γιατί είμαι εξωφρενών.
0: Ανάμεσά τους λέει Βυσκαδουράκης και Σκουλός.
1: Τι παραπάνω και ο Βυσκαδουράκης και ο Σκουλός από μένα? Δηλαδή, αν μας ακούτε εκεί.
0: Ο Βυσκαδουράκης συγκεκριμένα αποκαλεί τον Κυριάκο Άρχοντα. Όταν μάθει να το κάνει σωστά,
1: άρχοντα.
0: Λέει, άμα πάρει τηλέφωνο Άρχοντα, τι θα πω εγώ.
1: Άρχοντα, Άρχοντα. Και εγώ τι να κάνω. Έτσι. Εκεί.
0: Ωραία. Να παίξει και σε λίγο μπαλίτσα, πάρε... σωστή.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω μια θέση στο μαξί μου δηλαδή.
0: Γεια σου Κυριάκο Άρχοντα, μας πήρε τα υπάρχοντα.
1: Έτσι, έτσι. Μας τα πήρε, να τα λέμε κι αυτά.
0: Α, με αυτά που κάνεις ποτέ δεν θα σε βάλει μέσα. Λοιπόν, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Και εσύ μου λες δεν πάμε για εκλογές, πάμε το 27. Παθαίνω κεφαλικό.
1: Τώρα πάω, στραβώνω λίγο το θρόνο.
0: Αν χαμογελάσαι, λέει.
1: Όχι, εντάξει, δεν καλά.
0: Γελάς. Ο γραμματέας του κόμματος λέει ο Κώστας ο Κυρανάκης. Α, είναι γραμματέας πλέον ο Κώστας ο Κυρανάκης, σωστά. Γιατί το λέει Κώστα, δεν το λέει Κωνσταντίνο. Πραγματοποιεί επαφές με στόχο την ανακοίνωση περίπου 50 νέων υποψηφίων. Έλα, υπάρχει εδώ πέρα θέση. Εντός του Ιουλίου, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, λέει ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο Δημήτρης Κουλός, η Μερόπη Ιδρέου. Κανένα άλλο όνομα δεν έχει, ρε φίλε, αφού για γνωστές φάτσες. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε στη συνέχεια, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Απλά δεν το παραδεχόμαστε δημόσια. Πώς και γιατί τα βρόντιξε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες, τη ζήτησαν να παραιτηθεί, λέει ο Κασελάκης. Όλο το παρασκήνιο έφυγε η Τζάκρη και από ό,τι ακούγεται πηγαίνει προς Πασόκ, μεριά, παιδιά. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε κιόλας. Κάτι τέτοιο ήταν, σίγουρα εκεί πέρα. Σκέρτσος κατά Τσίπρα. Το ηθικό πλεονέκτημα είναι το καταφύγιο των πολιτικών απαταιώνων. Να, αυτά τώρα τα φιλολογικά δεν μπορώ να τα πω.
1: Δεν θα μπορείς,
0: Δεν πρέπει τώρα εγώ να καταλάβω τι έχει πει. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις. Δεν θα καταλάβω τι λέει ποτέ. Στην ανάρτηση του Υπουργός χαρακτηρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό διχαστικό και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι αναπαράγει χρεοκοπημένες συνταγές του παρελθόντος. Μάλλον για το Ελλάς μιλάει, έτσι. Ο Σκέρτσος τονίζει ότι η πολιτική δεν πρέπει να κρίνεται από αυτό ανακηρυγμένους ηθικούς σωτήρες, αλλά από το έργο, την αλήθεια και την ανάληψη ευθύνης. Γιατί λένε τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις και δεν λένε δεν γουστάρω, μπρο.
1: Είναι πιασάρικες.
0: Ναι, αλλά αν έλεγε μπρο.
1: Σωστό.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Θα έφτιανε και τη γλώσσα της νεολαίας.
0: Ακριβώς. Θες να συνεχίσει εδώ πέρα, έχω μείνει στον Πιερακάκη. Πιερακάκης, η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής μετριέται από τους πολίτες που ξαναπαίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους.
1: Το ξαναπαίρνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχα χάσει λίγο τον έλεγχο. Τώρα αρχίζω και προσέχω πάλι στα έξοδά μου. Λέω μην ανοίγεσαι, Γιώργη. Δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Μήνυση κατά 18 influencers από την Επιτροπή Παιγνίων για η διαφήμιση παράνομου τζόγου, παρακαλώ. Είχαν πάνω από 3 εκατομμύρια followers.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όχι, 7 followers. Αυτά πρέπει να είναι αυτά τα.
2: Σε σύνολο.
0: Σε σύνολο.
1: Ναι, μωρέ, είναι αυτά που λένε. Παίζει με αυτόν τον κωδικό να πάρει 100 ευρώ να παίξει.
2: Ναι. Υπήρχαν τέτοια πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Φρισπίνς.
1: Ναι, τέτοια. Φρισπίνς και τέτοια. Ναι, δεν τα ξέρω. Κιόλα δεν παίζω και μην παίζετε ούτε εσεί.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, αυτό που σου λέω. Άλλα χαπάνε και χάνουν τα παιδιά τα λεφτά του.
2: Ό,τι λέει.
0: Ό,τι είπε το παιδί. Ηλικιωμένος έβγαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.
1: Ήταν, ξεκίναγε από εδώ και τελείωνε στον Πειραιά η ψισταριά.
0: Τόσο μεγάλη ψισταριά.
1: Ναι.
0: Ηλικιωμένος.
1: Και παιδιά απαγορεύεται. Είχε πολλά μποφόρια Σαββατοκύριακο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε πήγε να καεί και το αμόνι, είδες. Κάποιος είχε κάνει μια ηλεκτρολογική κατασκευή ιδιόχειρη, λέει. Το είχε φτιάξει μόνος του πάνω εκεί στη σκεπή από μια αποθήκη.
2: Ναι.
0: Και κάτι βραχύκλουσε αυτό και πήγε να αρπάξει εκεί πέρα να γίνει παρανάλογα.
2: Έχουν εκεί νομίζω πυροσβεστική όμως εκεί πέρα.
0: Είχαν, ναι, γρήγορα.
1: Το κάψουμε.
0: Αλλά κινδυνεύσαν σπίτια, έτσι. Κινδυνεύσαν σπίτια, αλλά κάνανε ντου. Αθηναϊκή νύχτα, δίδυμο Θεοδωρίδου Βανδύ.
1: Α, ωραίο.
3: Έκλεισε.
0: Ωραίο. Έκλεισε.
1: Δυνατό, ναι, για πεσαλό.
0: Κλείνεις, δεν θα ανοίξει.
1: Όχι, έκλεισε. Εννοείται.
0: Συνήθως ξέρεις όταν ανακοινώνεις κάτι. Α, πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Χάλασε. Να μην χαλάσει, όχι.
1: Για πεσαλό, άλλο.
0: Ο Σάκης ζητάει το λογαριασμό από τη Λιόλιου. Να το.
1: Και αυτό δυνατό σχήμα.
2: Λιόλιου Σάκης.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Η Παπαρίζου πάει με τον Οικονομόπουλο.
1: Παπαρίζου Οικονομόπουλος. Έχουμε πρώτη μετάδοση σήμερα, Έλληνα Παπαρίζου, να ξέρετε.
0: Όλα θα δούμε.
1: Εμείς εδώ, βέβαια.
0: Μάλιστα. Και η πρώτη σεζόν, δύο ερμηνεία. Α, θα πάνε στον Νόξ.
1: Α, στον Νόξ.
0: Η Θεοδωρή
3: με τη Βανδύ. Με τη Θεοδωρίδου, εκεί που ήταν ο Ρέμος.
0: Μαροσούλης και Κοταρίδης.
3: Ναι.
1: Τι μας νοιάζει, δεν Νίκο μου.
0: Να μαθαίνεις πέντε πράγματα στη νύχτα.
3: Να ξέρεις. Μπαίνεις μέσα στο μαγαζί, ποιος το έχει.
4: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε για το καλοκαίρι που, παιδιά, αν ψάχνετε για το απόλυτο αξεσουάρ που είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά, τι για να κάνετε, να πάτε στα καταστήματα Μάτι. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou, στις πιο cool πραγματικά τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Οπότε πραγματικά εκεί στο Μάτι κάνουν καταπληκτικές προσφορές. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο ο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς, παρακαλώ. Έχουμε και κάθε Παρασκευή την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Οπότε 6936-10-10-22 στείλτε το ονοματεπώνυμο και μάτι και μάτι να μην σας πιάσει.
1: Ναι, Παναγία μου, να μην μας πιάσει.
0: Λοιπόν, πού είναι η εφημερίδα, ρε φίλε, λίγο να
2: ανοίξουμε και το... Να χαζέψει λίγο.
1: Γρηγόρη, τι έγινε με μια σιδερόστρα που σε έχουν στην Εσπρέσο?
0: Με μια σιδερόστρα?
3: Έχει μια καταγγελία για τη σιδερόστρα.
2: Ποια σιδερόστρα, παιδιά?
3: Εκεί, Εσπρέσο.
1: Και μάλιστα έχει το σίδερο στα αυτή του.
0: Α, καταπληκτικό, έτσι
2: είναι. Α, σε βγάλανε φωτογραφίες στο στούντιο.
0: Βγάλανε φωτογραφίες, δεν ξέρω, όμως δεν τον έχετε.
3: Περνάτε καλά στα backstage,
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά βάζω...
1: Σιδερώνει. Νάντσι, τον αφήνεις και σιδερώνει.
0: Τα αυτή μου, ρε. Σιδερώνει τα αυτή μου. Για το
3: εμείς δεν κάναμε και... πλαστικές τότε, τα παλιά τα χρόνια. Πέταγε τα αυτή, κάτι βάζαμε ένα λαστικάκι.
2: Τον αφήνω και σιδερώνει τα αυτή του.
3: Αν πετούσε.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Το άλλο του σίδερο δεν ξέρει.
0: Να πούμε στην Αθήνα Οικονομάκου ότι που παντρευτήκανε να ζήσουν τα παιδιά.
2: Τι ωραίος γάμος ήταν αυτός.
1: Ωραίος γάμος και πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: Πολύ πάρτι, τρεις μέρες, υπέροχα.
0: Τι ωραίος γάμος ήταν αυτός πραγματικά.
2: Καταπληκτικά.
0: Και τι
2: πώς ωραί... αντέχουνε, τι παίρνουνε.
0: Οι όρκοι που ανταλλάξαν ήταν φανταστικοί.
2: Αυτό ήταν πραγματικά υπέροχο.
0: Ναι, τους άκουσα. Ήταν τόσο
1: τι εννοείται όρκους δεν κάνανε γάμο?
2: Όχι, έχουν παντρευτεί τα παιδιά αυτά.
1: Α, είναι τρίτος γάμος αυτός τώρα που κάνουν?
0: Όχι, έχουν παντρευτεί μεταξύ.
2: Έχουν παντρευτεί σε κλειστό κύκλο. Έχει γίνει ο γάμος. Ναι, δεν ξέρω πού έγινε ο γάμος. Ναι, στην Αθήνα.
1: Και τώρα κάνανε το πάρτι.
2: Νομίζω στην Πλάκα κάπου έγινε ο γάμος.
1: Ωραία.
2: Και τώρα κάναν το πάρτι, το γαμήλιο πάρτι και κάναν τους όρκους μπροστά στους φίλους τους. Που αυτό είναι πολύ σύνηθες στο εξωτερικό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Άρα κάναν ένα γάμο στην Πλάκα, μου λες τώρα.
1: Είχαν και
3: στο... μετά κάναν ένα σοβαρό.
2: Ακριβώς.
1: Άσε μας, μωρή Νάντση, και στο Κυριάκη, εσύ όρκους αγάπης.
2: Θα σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν το ζευγάρι λέει αυτά που αισθάνεται το ένας απέναντι από τον άλλο.
3: Ορκίσαμε, να φυλάτω.
2: Ναι. Πώς κάνουν στην Αμερική? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βγαίνει μέσα από την ψυχή σου, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα στον άνθρωπό σου.
3: Αυτοί οι Αμερικανοί, αν δεν γίνει ξεφτύλα στο γάμο, δεν το δέχονται.
2: Υπέροχο. Μα είναι πολύ ωραία αυτή η ταπείνωση.
3: Ναι.
2: Το ότι ταπεινώνεσαι μπροστά στον κόσμο και μιλάς για τον άνθρωπό σου. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ταπεινώσουν αν λίγο για τον Γρηγόρη να είσαι εδώ.
2: Θα ταπεινώθω άμα χρειαστεί.
3: Θα το κάνω, θα το κάνω. Πω κάτι, άμα είναι να κάνει όρκο, το θέλω κι εγώ.
0: Εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζομαι. Πολύ ήταν αλήθεια τώρα. Δεν χρειάζεται. Αλλά ήταν καταπληκτικά τα παιδιά. Καταρχάς, επίσης είναι και οι δύο τόσο όμορφα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Κούκλι.
0: Τόσο κούκλι και οι δύο. Να είναι καλά τα παιδιά, να μην τους μάτι να μην τους
3: πιάσει. Πολύ ωραίο.
1: Άντε πάλι. Βρεβρωμό, παππού.
3: Μάτι
1: να μην σε
2: πιάσει. Να πούμε και στην Ελένη Τσολάκη να της πούμε συγχαρητήρια. Για το μαράκι του στο γλυκό.
0: Βεβαίως, βάφτισε και στο Παύλο. Άλλο τίποτα έγινε κι ένα άλλο γάμο.
1: Έχει σουσού, παιδιά, πολύ τώρα η εποχή.
3: Γάμοι τα βαθύσαμε. Τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
3: Τελείωσε η ζωή μας. Είχαμε τα παιδικά πάρτι, τώρα έχουμε τους γάμους.
0: Ναι. Και να έκανα μια συζήτηση κάποια στιγμή, γιατί τώρα έτσι που θέλω να κάνω μια καταγγελία.
1: Έλα, πες.
0: Μια καταγγελία. Γιατί φίλε, και να φύγει σε τραγούδι, Νίκο, που δεν έχει να κάνει σχέση. Το παρακολουθούσαμε εκεί πέρα κάποια στιγμή τηλεόραση και ήμασταν μια παρέτηση 3-4 άτομα και βγάλαμε ένα πόρισμα.
1: Για πες.
0: Ότι κανένας άντρας δεν έχει κοιλιά σε διαφήμιση μπύρας.
1: Σωστό.
0: Εκτός από τη δική μου, όταν κάνω τη φίξη που κάνω στην εκπομπή. Και καμία γυναίκα δεν έχει νεύρα σε διαφήμιση σερβιέτας.
1: Αυτό γίνεται.
0: Πες μου. Είναι τα δύο μεγαλύτερα ψέματα στο μάρκετινγκ.
1: Είναι.
0: Έχεις δει κάποιες. Όλες δεν είναι χαρούμενες που έχουν τη σερβιέτα.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν?
2: Ναι, είναι.
3: Καλέ, πετάνε.
1: Τι για τις δύσκολες μέρες της ημέρας έχω μαζί μου. Δεν είναι έτσι.
0: Με στη χαρά! Τι είναι αυτά που λες, σε παρακαλώ. Ρώτα το Διονύση, που άσε που λέει και ο Διονύσης, και αυτό να το παρατηρήσει και η Νάνση. Ότι όταν υπάρχουν πολλές
1: γυναίκες. Ο Διονύσης δεν ήρθε χθες τώρα που το είπες.
0: Ναι, ο Διονύσης είχε ένα πρόβλημα, θα σε πάρει τηλέφωνο σου.
1: Α, εντάξει.
0: Σου στέλνει τα φιλιά του και θα τα πει σήμερα.
1: Ωραία.
2: Και η Ντέμι δεν ήρθε χθες.
0: Ναι, καθίστε λίγο. Η Ντέμι δεν ξέρω.
1: Α, η ξέρω γιατί δεν ήρθε. Εντάξει.
0: Ο Διονύσης είχε ένα θέμα. Και επειδή ο Διονύσης μου το έχει πει ότι επειδή ζει με 4 γυναίκες, τη γυναίκα του και 3 κόρες του, ότι η φάση τη περίοδου συντονίζεται.
2: Ναι, συντονίζεσαι. Και με φίλες σου μπορεί να συντονίσει.
0: άντρας,
2: κάθε μέρα.
0: Ένας άντρας με τέσσερις γυναίκες.
1: Με περίοδο.
0: Με περίοδο.
3: Τελειώσατε.
0: Πώς να μην το δικαιολογήσω εγώ αυτό το παιδί,
4: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καφέ.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
9: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
0: αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Δάρι.
20: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: λοιπόν, και μου λέει εδώ πέρα η Νάνση ότι για αυτό το θέμα που λέγαμε προηγουμένως για την περίοδο και για αυτό. Κάποιες κυρίες λέει ότι. Πες να ζητήσω.
1: Πες να ζητήσω.
0: Ότι έχουν αντίθετη άποψη αυτό που λέμε εμείς για τα νεύρα και ότι αδικούμε τις γυναίκες.
1: Ότι δεν πρέπει να το λες δημόσια.
0: Ότι δεν πρέπει να το λες δημόσια.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
3: δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό, όπως λέγεται στα αγγλικά.
2: Όχι, ρε παιδάκι μου, ότι εντάξει. Ότι,
1: είναι,
2: ότι είναι ένα στερεότυπο για τις γυναίκες και
1: σπάμε
2: τα νεύρα.
1: Πάμε στερεότυπα.
0: Εντάξει. Σε αυτό έτσι όπως το λέτε, δίκιο έχετε. Συμφωνώ.
3: Έχουν απόλυτο δίκιο αυτοί που λένε όμως ότι θα χάσουμε και το χιούμορ μας στο τέλος μόνο.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν πάμε. Εντάξει, για πλάκα το λέμε. Δεν το εννοούμε. Εγώ δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή έχω συναντήσει πάρα πολλές κυρίες κατά τη διάρκεια της ζωής μου και φίλες εννοώ και γνωστές οτιδήποτε άλλο που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα την περίοδο της περίοδου.
2: Ακριβώς επειδή περνάνε δύσκολα.
0: Ακριβώς και πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ και καταλαβαίνω τον πόνο, αλλά εντάξει, δεν το εννοούμε έτσι όπως πάμε να το πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, πάει να βγάλεις ένα ούτε. Δεν θα βλέπουμε ούτε τίποτα.
3: Τέλος η σάτυρα, το έχετε καταλάβει έτσι.
0: Μα δεν είναι σάτυρα, ούτε ένα αστείο δηλαδή. Έχεις νεύρα, σου
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το άλλο νεύρα με την κοιλιά που είπαμε όμως ήταν οκ. Okay.
0: Για ποια, για την πείρα.
1: Εδώ μου στέλνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω και το όνομα να το πω. Ναι. Μπανκάρ. Ναι. Καλημέρα, λέει. Ο Μπισμπίκης είχε κοιλιά όταν έκανε διάφορη στην πείρα.
3: Σωστό.
1: Ο μόνος που έσπασε το στερεότυπο.
3: Έχει δίκιο, φίλε.
1: Ευχαριστούμε, άνθρωπε.
0: Εγώ και εγώ και ο Γρηγόρης.
3: Σταμάτα και εσύ, εγώ και εγώ κατευθείαν.
0: Και εγώ, ρε φίλε, πρέπει να παραδεχτούμε την πείρα που κατάλαβε ότι αυτή, ότι δεν, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι κακό.
1: Αυτό. Έπρεπε να ξεκινά από την κοιλιά.
0: Ρεαλιστικό είναι.
2: Υπάρχει ολόκληρη έκφραση. Μπυροκοιλιά.
0: Μα αν πει αυτό. Λοιπόν, αυτά με το θέμα, τι θα κάνουμε με του φακέλου, Νίκο, καινούργια εβδομάδα έτσι αλλιώ κλείνουμε σε.
4: Πα, τελειώσαμε.
5: Ό,τι θέλετε.
3: Έλα, παιδιά.
0: Νύπτη τα σχήρα σου.
5: Από το πρώτο χιλιάρικο.
0: Από το πρώτο χιλιάρικο δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί. Τρία. Περίμενε να σου πω.
5: Να σου πω γιατί.
0: Όχι, εγώ να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Για να σου πω γιατί. Εγώ το δέχομαι αυτό που λε. Διευθυντή είσαι. Είχαμε πει 500 τον κάθε φάκελο. Α τα 3.000.
2: Αφού είχαμε 500 εσύ γιατί το πα χιλιάρικα. 4.000.
0: Δεν μπορώ να τελειώσω
3: όχι,
0: λίγο.
3: Εγώ συμφωνώ.
0: Μπορώ να τελειώσω
3: όχι,
0: λίγο.
3: Δεν μπορείς να τελειώσεις.
0: Όταν λοιπόν λέει το σταθμός που εκπροσωπείς εσύ σαν διευθυντής που είσαι εδώ, βεβαίως.
3: Ναι, κύριε διευθυντά.
0: 500 ευρώ το φάκελο. Εγώ πες ότι βάζω. 1.500 είναι δικά σου από τα 3.000.
3: Δεν το κατάλαβα.
0: Τι δεν κατάλαβες. Θα το καταλάβει ο κύριος Νίκος. Θα το καταλάβει ο κύριος Νίκος. Από τα 3.000 και τα 500, από τα 500 κάθε φορά που παίρνει ένα χιλιάρικο.
3: Ο σταθμός έχει βγάλει ένα budget και έχει πει.
0: Δεν με νοιάζει ρε εμένα το budget του σταθμού. Κάθε φορά που παίζει με φακέλους 500 δεν είναι το OK.
1: Ναι.
0: Να μην έλεγε ο Νίκος ότι δέχομαι αυτό το παιχνίδι. Αφού το δέχεται και είναι διευθυντή.
1: Λάθος είναι.
0: Και είναι διευθυντή.
1: Δεν
0: κάνει και τα λόγια του.
2: Λέει ότι από κάθε χιλιάρικο το 500 είναι δικό σου.
3: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι.
0: Αυτό. Τέλειες. Άρα τι δε. Πάμε για 1.500 ευρώ!
3: Έλα ρε κάτσε φρόνημα ρε!
5: Το 500 δεν είναι δικό μου.
0: Ποιο 500
5: ευρώ? Αυτό τώρα από τα 1.500.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ό,τι πεις εσύ θα κάνω.
5: Εσύ.
3: 500 ευρώ θα δώσεις. Γρηγόρη τελείωνε τώρα, είτε. Έχουμε καταστραφεί.
1: Είμαστε τελευταία εβδομάδα.
3: Βέβαια.
1: Στην Αθήνα τώρα.
3: Είχαμε βαφτίσεις. Δώσαμε ένα σκασμό λεφτά τώρα. Κάτσετε.
1: Και τις αλλαγές τώρα.
3: Έχουν
5: μείνει και δύο μέρες. Δεν έχουν μείνει πολλές. Α ηρεμήσουμε λίγο.
3: Περίμενε, καταρχάς να πούμε για να ξέρει ο κόσμος. Αύριο που είναι τέλος του μήνα τελειώνει το παιχνίδι. Ιούλιο δεν παίζουμε.
0: Γιατί φεύγουμε μετά για
3: Ρόδο.
1: Κράτα το για αύριο μετά.
3: Άρα σήμερα και αύριο.
1: Αύριο.
3: Εγώ στη θέση σου αύριο θα έδινα 4.000 ευρώ.
0: Για αλήθεια. Θα τα δώσω σήμερα, ρε.
3: Όχι.
5: Να σου πω κάτι. 10.000 για αύριο.
0: 40.000 ευρώ.
3: Το στούντιο εδώ τον όροφο.
2: Πάει ανακαίνιση.
5: Θα δώσουμε το ραδιόφωνο. Θα το κρατήσουμε αυτό.
1: Πάρτε τα όλα.
0: Λοιπόν,
1: θα τελειώνουμε.
0: Πάμε 2.11.7.007.9.31. Πάμε για 1.000 ευρώ και σήμερα έτσι μέχρι τέλους θα το κλείσουμε.
1: Μέχρι
0: τέλους Ιουνίου. Αφού δεν θα παίξουμε
1: άλλα 2.000 ευρώ. Αν δώσουμε θα το κλείσουμε στρογγυλό πεντάρι.
0: Μέχρι τέλους. Παρακαλώ.
6: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
7: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
8: Καλά, εσείς τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
8: Τέλεια.
0: Πού πήγατε?
8: Σε ένα βουνό.
0: Σε ποιο, και τι κάνατε?
3: Ούρλιαζα πες.
0: Μόνη σας?
8: Δεν μπορώ να πω τώρα, είναι πρωί.
0: Μόνη σας?
2: Α, μπράβο σας.
0: Τι έκανε?
2: Είναι πρωί.
1: Είναι πρωί, δεν μπορώ να πω.
2: Μπράβο σας που πήγατε στο βουνό.
1: Στο βουνό που εκεί ησυχία.
5: Αντέχει η περδικούλα σας.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία.
8: Ναι, δεν μεγαλώνω ποτέ.
0: Τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε ποιο βουνό είναι αυτό.
8: Λοιπόν, είναι στην αρχαία Αιγύρα, πάνω από την Ακράτα.
1: Α, το εννοείται.
8: Καλούδι.
5: Ναι, ξέρω.
8: Απέναντι.
0: Και εκεί
5: δεν ακούει, δεν έχει αντιλαλό.
1: Μαζεύατε ρίγανη, τι κάνατε?
2: Είπε η γυναίκα τι έκανε.
1: Όχι.
8: Όχι, δεν πήγα για ρίγανη.
4: Κάβατε τον έρωτα.
0: Σταμάτα ρε τώρα. Σταμάτα, μην γίνεσαι μωρό παιδί. Τόπι, κοπέλα, ό,τι κατάλαβες.
4: Έχει ελιές εκεί ρε παιδιά, ελιές, λεμόνια, για αυτά πήγε. Α, μάζευε ελιές.
0: Το όνομά σας πώς είναι το μικρό?
8: Κεράσια, κεράσια μάζευα παιδιά.
4: Κεράσια, ορίστε.
0: Μάλιστα, το όνομά σας?
8: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, έχεις ξαναπαίξει?
8: Όχι, παιδιά, πρώτη φορά σας παίρνω.
0: Τώρα τελευταία δεν είναι φοβερό ότι πάρα πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι πετυχαίνει πρώτη φορά.
2: Σωστά.
0: Μετά από χρόνια.
2: Ναι, και είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, ξανά είπαμε για ένα χιλιάρικο ακόμη. Ένα χιλιάρικο ακόμη για σας. Δεν έχει αυτή καμιά εκπομπή δεν τα κάνει αυτά, να ξέρεις. Δώσαμε 3.000 σερί την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει, ρε παιδάκι μου. Ας το πάρουν χαμπάρι, να πούμε. Καταστρεφόμαστε. Καταστρεφόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καταστρεφόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν.
8: Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε πάντα έτσι αυτή σα. Να μας διασκεδάζετε και να μας κάνετε να γελάμε.
0: Να είστε καλά.
8: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Να είστε καλά. Το ζήτημα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με ποιοτικό χιούμορ και σεβασμό στον ακροατή.
4: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
8: Και το κάνετε με επιτυχία.
0: Ναι, γιατί αν είναι τον ακροατή να μην τον σέβεσαι και έτσι μετά δεν γίνεται.
4: Εμείς καθίσαμε εδώ, δεν πήγαμε στο γάμο της Οικονομάκου για να κρατήσουμε αυτά τα
0: ψυχαγωγία. Αφού δεν ήμασταν καλεσμένοι.
4: Αυτό
2: δεν έχει σημασία.
3: Εγώ τι φταίω που δεν ήσουν εσύ καλεσμένος που δεν σε πάει η Οικονομάκου.
0: Δεν μας κάλεσε. Να είναι καλά, κοπέλα.
4: Να είναι καλά.
3: Και καλά η Αθήνα, ο Μπρούνο. Έτσι ξηγέται.
4: Θα πρώτα την Παύλοβα εμείς.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ. Βούλε, σουβλάκι, ροζ. Λουλούδι, μουστάκι, αγελάδα. Κεραυνός, στόχος και UFO. Διαλέγεις τρεις φακέλους, αν βγάλεις άθροισμα 7, πήρες και εσύ 1000 ευρώ, όπως πολύ.
7: Αλφα FM 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο μέσα στη μέση της νύχτας και το σηκώνει ο γιατρός αγοροξυπνημένος. Ακούει τη φωνή ενός συναδέλφου του. Έλα, έλα, μ' ακούς? Έλα, χρειαζόμαστε τέταρτο για πόκερ. Έρχομαι αμέσως, έρχομαι αμέσως. Σηκώνει τη γυναίκα του. Αγάπη μου, είναι κάτι σοβαρό? Ρωτάει η σύζυγος του γιατρού. Πολύ αγάπη μου, να φανταστείς είναι ήδη 3-3 εκεί.
7: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λιακάδα προβλέπεται και σήμερα στα Δική με δυνατό βοριά στα 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά η σχετική υγρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, όπως και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Έτσι λοιπόν, την Τρίτη 30 Ιουνίου προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, σταδιακή εξασθένιση του βοριά προς το μεσημέρι και μετέπειτα, θερμοκρασία λίγο πιο υψηλή στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη 1η Ιουλίου και πάλι αναμένεται λιακάδα με εξασθενημένους ανέμους αυτή τη φορά από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια που θα δροσίζει αρκετά και τη θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο, ενώ και η Πέμπτη θα κυλήσει αναλόγως με εξασθενημένους ανέμους, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και τη θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από την Παρασκευή 3 Ιουλίου και μετέπειτα, ο καιρός θα πρέπει να καταστεί άστατος με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες και σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων κυρίως από το Σάββατο και μετέπειτα, και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση της τάξεως των 4 έως και 5 βαθμών. Να είστε όλες και όλοι καλά.
11: Ιούνις και Γκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 κύριε Σιγήρη. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παραγίσο Τζάτοσε.
3: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και βέβαια, Ανδριόπουλος που έχουμε εδώ στην παρέα μας, παιδιά, με αυτά τα απίστευτα μουντιάλ προγράμματα, μάλλον θα το πω διαφορετικά, πακέτα που τελειώνουν στις 3 Ιουλίου και κάνει hat trick με κόμπο κυριολεκτικά, αφού κάνει μουντιάλ κρίλ κόμπο με 15 καλαμάκια, πίτες 750 γραμμάρια, τζατζίκι μόνο 10 ευρώ. Και γκολ κόμπο, επίσης ένα άλλο πακέτο με 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, με αφράτα ψωμάκια για hot dog και με σαλάτα ρόση, και επίσης 10 ευρώ. Μόνο με 10 ευρώ ολόκληρα πακέτα, γιατί τώρα ξεκινάνε και οι πολύ μεγάλοι αγώνες, βέβαια αυτοί οι υπέροχοι των knockout, το έτσι ουσιαστικά, που δεν έχει πια περάσαν, τελείωσαν, περάσαν στους 32 και τώρα ξεκίνησαν από χθες το βράδυ και παίζουν.
2: Χαμός. Τότε Αφρική Καναδάς 0-1 χθες.
0: Το βλέπα μέχρι το 90 και μπήκε το γκολ στο 92.
2: Ακριβώς στο 92 θα πάμε για κατούρι, μα τότε σκοράρουν αυτοί.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Αν είναι δυνατόν, έχουμε και συγνωρία και γκολ δεν βλέπουμε.
0: Μετά τι έγινε, έχει άρεσε. Σήμερα το πρωί έχει
2: άρεσε. Γίνεται χαμός σήμερα, έχει 8 η ώρα. 8 η ώρα το απόγευμα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, χαμός, ματσάρα μετά 11.30. Γερμανία, Παραγουάη. Έτσι, και αύριο έχει μεγάλους αγώνες, Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Λιγοτάκι, αν μου
2: επιτρέπεις.
0: Να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι νοκάουτ, παιδιά. Έτσι, όποιος κερδίζει, περνάει στο επόμενο γύρο. Όποιος χάνει, φεύγει, πάει σπίτι του.
2: Τελειώσαμε, λέμε.
0: Ναι, ρετάκι, αυτό.
2: Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσαμε, ενώ εσύ τελειώσες. Δεν το κατάλαβα, ρετάκι.
4: Μάμε σε βέη, και φάμαστε.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς.

0: μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Time out για θράκον.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Δάρι, δάρι, δάρι.
10: Θέρτο μαξιλάρι.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, παιδιά, τι γίνεται στην πόλη, Βαλάντι!
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
2: Έλατε, κύριε, να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντι!
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το καφόν.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
3: Καλημέρα, Βαλάντι μας, τι κάνεις.
5: Καλά, μόλις απογειώθηκα από Βαρυπόπη. Και
3: πας.
5: Τώρα πήγα, ήμουν εκεί να μαζέψω τα δώρα του Παναγή χθες. Πήγα τα μάζεψα, ό,τι είχε περισσέψει και να το φέρω στο σπίτι κάποια στιγμή μετά το Σεπτέμβρη. Δεν γυρίζετε εσείς πάλι, πότε ξεκινάτε κάπου
0: ναι,
5: και
0: τα ξέρετε.
3: Δεν περιμένεις νωρίτερα.
5: Τα ξέρεις, Παναγιώτη, είναι το τέτοιο το πιεστικό. Έτσι και το άλλο το σήμα, το stop είναι δικά μου δώρα.
0: Αλήθεια λες.
5: Ναι, ναι.
0: Πού τα βρήκες εσύ?
5: Ένα πιεστικό σε ένα κήπο το βρήκα. Ήταν μόνο του εκεί, το έτρωγε ο ήλιος.
0: Okay.
5: Σιγά σιγά και το στόπα από μια λάθος όπιστε που έβαλα, το έβαλα εκεί πέρα για να μην πιάσουμε. Γιατί επιστήρηκε την ίδια αυτό και κάτι τέτοια.
0: Να σου πω, εσύ τι δώρο μου φέρες, Βαλάντι?
5: Αυτό σου είπα μόλις τώρα. Το πιεστικό και το σήμα το στόπ.
0: Ένα πιεστικό. Τι θα για το μωρό μου φέρει δώρο πιεστικό, ρε Βαλάντι?
6: Ναι, μπορεί να μεγαλώσει κάποια στιγμή, χρειαστεί.
5: Ακριβώς.
6: Και άμα βρεθεί σε πίεση.
5: Ακριβώς. Εμείς έτσι τα πλέναμε παλιά.
0: Για να τον κάνω μπανιερό μου φέρει.
5: Βάζαμε 14 μωρά στη σειρά και πέραμε το πιεστικό με Pokémon και
6: δεν καταλαβαίνει.
5: Έπρατε μία αφρό.
6: Και πόσο καθαρά ήταν τα παιδιά μετά.
5: Μετά δεν ήταν 14, ήταν 11, 10. Ξέρω, τα άλλα τα ψάχαμε στο διπλανό κήπο. Αλλά έτσι μας πλένανε μικρά εμάς.
0: Κατάλαβα.
5: Μας βάζαν δίπλα στα χαλιά, που ήταν από το δικό μας πατέρα, το χαλί. Και τώρα τα πλέναμε όλα στη σειρά. Τέλος πάντων, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου. Πολύ κίνηση έχει τον κατεβασμό στην Εθνική Οδό. Πιάνει λίγο μετά την Κηφισιά, εκεί πέρα αρχίζει και πίσω το πράγμα. Και πάει λαου-λαου μέχρι το Ιγάλεο. Είναι πυγμένα πολύ τα πράγματα στον κατεβασμό, μην τρέχετε. Και στον ανεβασμό είναι πυγμένα εκεί στις τρεις γέφυρες, είναι όλα σταματημένα. Είναι πατήσει με πατό. Έχει πολλή κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι που να σε πω τραπτού. Μέχρι την Ελευσίνα φτάνει σχεδόν το ανάποδο το ρεύμα. Και έχει και κίνηση που να σε πω τώρα λίγο στην παραλιακή, ψηλά πράγματα. Εντάξει, κατεβαίνει και η Κηφισίας, κατεβαίνει η Μιχαλακοπούλη, η Μεσογείο, πώς τα λένε αυτά. Λίγο κινησούλα εκεί στη διακλάδωση για περιφερειακή Αμυτό. Αυτά.
3: Αυτά.
5: Ναι.
6: Να σε καλά, ρε Βαλάκη.
5: Να σε καλά,
6: να σε καλά, yeah. Πραγματικά να σε καλά.
7: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, μετά τον ήλιο, παιδιά, γιατί θα έχουμε πολύ ήλιο αυτές τις μέρες. Δώστε την επιδερμίδα σου, τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνη για να πλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο και κάψα. Με υλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Σε βάτος στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαπάτων με φυσικό τρόπο.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπει στο nation.stoihiman.gr 21 Plus, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
2: Την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο χρήστης, δηλαδή, μαβένιος.
3: Πληρώνεσαι ρε τόσα λεφτά. Ένα κάρο λεφτά. Σ' ακούει όλος ο κόσμος και.
2: Μάλλον για να τα λέω έτσι δεν είναι και τόσα.
3: Τι εννοείς?
2: Αυτά που παίρνω.
3: Τι είναι αυτό το... Σταμάτα με να έρθει κάποιο άλλο παιδί.
2: Με πεθάνεις.
0: Λεμπονιάρη.
2: Αφιέρωσε, παιδιά, στην Inventor ο Μαφένιος 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει
3: τα μυαλά
2: στον Μαφένιο.
3: Εγώ πραγματικά ήξερα λίγα πράγματα για την Inventor. Όσο πραγματικά μαθαίνω, τόσο καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος γουστάρει Inventor και θέλει μόνο Inventor. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία, δεν θέλει Inventor. Inventor θέλει.
2: Τι πώς το είπε?
0: Inventor είπε. Inventor, Inventor.
3: Inventor,
0: να σου πω.
3: Inventor.
0: Δεν είπε τίποτα για το φουλάρι χθες, το πλήρωσε.
3: Ποιο?
0: Ένα σκασμό λεφτά έβαλε.
1: Δεν είπε τίποτα.
0: Όλα τα λεφτά τα ρίξε στο λαιμό του.
2: Για ήταν Christian Dior, τώρα να το πούμε. Έτσι μην γκριφτούμε.
0: Εγώ νόμιζα ότι μπήκα στη βάφτιση του Μαυρίκιου. Το είπα κιόλα στις κάμερες.
3: Μαυρίκιου, Μαυρίκιου. Νάνση, μπορεί να ξεκινήσει για να τελειώσει λίγο πιο νωρίς. Θα σου έλεγα σήμερα να διαβάσει αυτό που κάνει ο Κώστας Ολεφάκης, που είναι ένα καταπληκτικό αστρολόγο.
0: Κάνει αυτό που κάνει ο Ολεφάκης. Να διαβάσει
3: από εδώ για τι 29 Ιουνίου που σήμερα περιμένει μια πανσέλινο και αλλάζουν όλα τα πράγματα. Διαβάσει αυτά τα ζώδια αντί για τα καθιερωμένα που λέει τι θα γίνει.
4: Γιατί
3: η εκρηκτική πανσέλινος του Ιουνίου.
4: Μπορεί να μας διαλέξει.
3: Που ο Λεφάκης κάνει μια πολύ. Να σας πω ότι ο Λεφάκης, για εσάς που έτσι ακούτε τα ζώδια, κάποτε εγώ που δεν είμαι και πάρα πολύ λάτρης των ζωδίων, έκανε κάτι στη ζωή μου που μου έκαψε το κεφάλι. Δηλαδή έπεσε μέσα σε ένα πράγμα που δεν γινόταν να πέσει μέσα δύο χρόνια πριν. Κάτι που είδε στο χάρτη, ενώ δεν πήγαινα ποτέ σε ζώδια και δεν κολλάω τόσο πολύ σε αυτά, ενώ τα σέβομαι, εννοείται όλους εσάς που τα πιστεύετε. Αν και πάρα πολλοί δικοί λένε ότι ναι. Τι θα κάνεις, θα πεις σε Λεφάκι?
1: Θα πω Λεφάκι.
3: Θα πει Λεφάκι.
0: Θα πει Λεφάκι η δικιά μας.
3: Θα πει Λεφάκι και πάμε με τα ζώδια της ημέρας.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με τον Χρήστο Χολίδη. Καλημέρα στην παρέα μας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα και στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live, Νάνση Αντωνίου και Νίκος Καλούδης. Κατάφερα να αλλάξω ουρανό. Διαταραχή λοιπόν στα κέντρα ισχύως, λέει ο κύριος Λεφάκης. Με την πανσέλινο σήμερα.
3: Βράδυ, οπότε, παιδιά, αν σήμερα είσαστε λίγο νευρικοί ή νευρικές.
0: Εξήγησε λίγο που
3: έχει κάνει. Λίγο εξήγηση η ιστορία, μπορεί να σας πάει λίγο το πράγμα σήμερα λίγο στραβά.
0: Σε λοιπόν. Μοιάζει
3: πολύ κόσμο η πανσέλινο. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου.
1: Έλεγα θα φύγω μακριά σου. Διαμαρτύρονται εδώ πέρα, βέβαια, τα παιδιά.
3: Γιατί
1: έχουν μάθει τα ζώδια από την Εσπρέσο. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, πάμε και σήμερα να δούμε.
0: Μάθετε λίγο, μπάλιτσα τώρα από την αρχούτησα.
3: Μάθετε λίγο τώρα εδώ πέρα που σα λένε πέντε πράγματα.
0: Τώρα
3: είναι, παιδιά, ειδική περίπτωση τώρα.
0: Τσάμπα τα κάνουμε.
3: Ειδική περίπτωση.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η πανσέλινος του Ιουνίου δίνει έμφαση σε προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Άρης ως κυρίαρχος κυβερνήτης παίρνει σήμερα στο ζώδιο των, περνά σήμερα στο ζώδιο των διδύμων και θα σας βοηθήσει να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που σας πίεσαν και από εδώ και πέρα να έχετε γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες δράσης και επικοινωνίας. Γεγονότα στον επαγγελματικό τομέα θα σας αγχώσουν, αλλά θα ξεπεραστούν γρήγορα. Η πορεία της Αφροδίτης στο Λέοντα αυξάνει τις στιγμές ψυχαγωγίας και βελτιώνει την ερωτική σας ζωή.
4: Άριολε. Έχω μάθει.
2: Γεια σου Λένα, γεια σου Λευτέρη, γεια σου Μαρία.

0: Γεια σου Μαργαρίτα.
1: Και περνάω στα ταβράκια. Η Παρσέλινος του Ιουνίου και η έξοδος του Άρη από το ζώδιό σας θα προκαλέσουν επεισόδια αναστάτωσης, τα οποία γρήγορα θα ξεπεραστούν. Η διέλευση της Αφροδίτης από τον Λέοντα ευνοεί την αισθηματική σας ζωή και τις εξελίξεις της. Ο ανάδρομος Ερμής δίνει τα πρώτα σημάδια καθυστερήσεων και δεν πρέπει να θυμώσετε. Ο Δίας θα περάσει στο Λέοντα τις επόμενες μέρες, φέρνοντας μια καλύτερη εποχή για το αντικείμενο της εργασίας σας και προοπτική βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Επίσης, θα συμβάλλει στη βελτίωση ή στην καλύτερη εκδοχή των προσεχών σας διακοπών.
0: Θυμάστε κι ο Λεφάκης πέφτει πολύ μέσα. Σας το λέει ο Γρηγόρης. Ακούστε τα συγκεκριμένα. Ο τύπος είναι άπαιχτος και αυτός. Όπως σε κάποια άλλη αστρολόγια, αλλά ο τύπος είναι δάσκαλος.
1: Περνάω στα διδυμάκια. Η Πανσέλινος του Ιουνίου σε σχέση με τις διελεύσεις των πλανητών Άρη και Δία σας βοηθά να ενισχύσετε τη συναισθηματική σας ασφάλεια και την οικονομική σας βελτίωση. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να σας ταλαιπωρήσει σε πρακτικά ζητήματα, αλλά η ταλαιπωρία αυτή θα ξεπεραστεί γρήγορα. Σημαντικό ρόλο παίζει η Αφροδίτη από τη θέση της στο Λέοντα, που σας δίνει ευκαιρίες ή σας ανοίγει τις πόρτες που θα θέλετε εδώ και καιρό. Συναλλαγές και διεκπαιρώσεις ευνοούνται. Πληθαίνουν επίσης και οι ερωτικές σας επαφές και συναντήσεις.
2: Γεια σου Μέρη, γεια σου Γιώργο.
3: Μέρη.
1: Υπενθυμίζω ότι λέμε τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη για όλο το καιρό που θα επηρεάσει αυτή η Πανσέλινος.
2: Γεια σου Κατερίνα.
1: Καρκίνος. Η Πανσέλινος του Ιουνίου στον άξονά σας με τον εγώ καιρό δίνει μια θετικότερη εξέλιξη στον τομέα των σχέσεων. Σας βοηθά να ξεπεράσετε δυσκολίες που προηγήθηκαν και να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που ενοχλούν. Ο Δίας στο Λέοντα πλέον ενισχύει το οικονομικό σας παρόν και μέλλον με αργό και σταθερό τρόπο. Αλλά σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες σας βοηθά να εκφραστείτε καλύτερα, ανανεώνοντάς σας έτσι τη σχέση σας με το περιβάλλον.
0: Σήμερα θα πούμε ότι είναι η Πανσέλινος, Νάση,
1: ναι.

0: Και περνάω στα λιοντάρια μας. Η Πανσέλινος του Ιουνίου είναι μια τορπίλη στον τομέα εργασίας και στο παρασκήνιο της ζωής σας, η οποία αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες ή ακόμα και κρυμμένους εχθρούς. Τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν σας βοηθούν να πάρετε μια καινούργια θέση απέναντι σε βασικούς τομείς σχετικά με τα δρόμενα της περίοδου. Η διέλευση του Δία από το ζώδιό σας εγκαινιάζει μια καλύτερη εποχή, απαιτεί θάρρος και αγωνιστικότητα, προκειμένου τα κέρδη και οι καρποί τους να είναι μεγαλύτερα. Προσπαθήστε να είστε καλοί συντονιστές καταστάσεων και λιγότερο θυμωμένοι και ανυπόμονοι στις δύσκολες στιγμές.
1: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Αλεξάνδρα.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: Γεια σου Μαράκη. Γεια σου Αγγελική. Καλημέρα και στην Αναστασία μου.
1: Η αγάπη αυτή ασβήσει.
2: Γεια σου Σάσα, γεια σου Βασούλη.

περνάω στα Παρθενάκια. Η Πανσέλινος του Ιουνίου βοηθά αρκετά τη λύση πρακτικών υποθέσεων, την υλοποίηση μιας ιδέας ή ενός σχεδίου και το πέρασμα σε μια πιο άνετη περίοδο. Η μετακίνηση του Άρη στους δίδυμους δίνει προτεραιότητα στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Ο ανάδρομος Ερμής θα σας παιδέψει λίγο με καθυστερήσεις ή δύσκολη συνεννόηση. Επειδή όμως αυτό συμβαίνει συχνά, θα ξεπεράσετε από πείρα. Προσπαθήστε να μην άγχεστε για ό,τι συμβαίνει γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον και μη χάνετε την ορατότητα των προορισμών σας.

στους ηχούς, μια καλημέρα στη Δαρία. Οι επόμενες ημέρες θα δώσουν έμφαση στα γεγονότα που θα διαδραματιστούν γύρω σας. Αυτό οφείλεται στην Πανσέλινο. Η μετακίνηση του Δία στο Λέοντα και του Άρη στους Διδύμους τονίζει την αύξηση της τύχης στην επικοινωνία με το περιβάλλον και στην βελτίωση των οικονομικών ή των κάποιων απολαύσεων που χρειάζεστε. Η εργασία ως βασικός παράγοντας περνά και αυτή με αργό ρυθμό σε ένα καλύτερο στάδιο. Όσοι έχετε σκοπό να μετακινηθείτε ή να ταξιδέψετε, θα τα καταφέρετε πάρα πολύ εύκολα. Και περνάω στο Σκορπιό να δω τι λέει και για το ζώδιό μου. Στη δική σας περίπτωση, η Πανσέλινος του Ιουνίου έχει αρκετά ευεργετικό χαρακτήρα. Η επιρροή στο περιβάλλον σας αυξάνεται και οι υποδείξεις ή οι μεσολαβήσεις σας θα πιάσουν τόπο. Πολλά πράγματα θα μπουν σε καλύτερη θέση, ενώ η Αφροδίτη στο Λέοντα τονίζει τη δημοτικότητά σας και σας κάνει περισσότερο γοητευτική τη δημόσια εικόνα σας. Οι σχέσεις σας με ισχυρούς παράγοντες θα αποδώσουν και η ιδέα για μια εργασία θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Πρακτικά μπορείτε να διαμορφώσετε μια καλύτερη

0: λίγο έντονες, καθώς το φεγγάρι του Ιουνίου αυξάνει τα ενδιαφέροντα αλλά και τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ο σχηματισμός των καλών όψεων από εδώ και πέρα συμβάλλει στο να νιώσετε μια ανακούφιση και μια απελευθέρωση από τις δυσκολίες του τελευταίου διμήνου. Ο Άρης στους Διδύμους ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα των σχέσεων και ο Δίος στο Λέοντα σας βοηθά να βάλετε στόχους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να υπουλώσετε τα τραύματα του παρελθόντος. Κοινωνικά και αισθηματικά γίνεστε πιο τυχεροί.
1: Πες μου που θες να στορκιστώ. Με ρωτάς αν σ' αγαπάω.
2: Γεια σου Αναστασία, γεια σου Στέλλα, γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Δημητρούλα. Την πήρες την αυτοκινητάρα σου. Δημητρα Ρέντα δεν είναι?
2: Ναι.

0: Κυριακό.
1: Είναι αυτή σαφώς αγάπη κεραυνός.
2: Γεια σου Εύα.
0: Είσαι έτοιμος Καρλούδη? Θες να μάθεις τι θα γίνει με την Πανσέληνο, ναι, στο ζώδιο σου?
3: Ναι.
0: Περνάω στον εγώ καιρό, παιδιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στο Θάνο.
4: Μαλά, για άλλο ζώδιο δεν τα κάνει αυτά τόσες καλημέρες.
0: Αυτό, εγώ είστε πολύ. Εγώ καιρός λοιπόν, η Πανσέληνος του Ιουνίου στον άξονα του ζωδίου σας με τον καρκίνο ξεκαθαρίζει ασάφειες στην αισθηματική σας ζωή και δυσκολίες στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Τα ξεκαθαρίζει όλα, τα ξεκαθαρίζει. Ο χρόνος θα κυλήσει γρηγορότερα για εσάς και οι σχέσεις σας με τους άλλους θα περάσουν το φάσμα βασικών αναθεωρήσεων. Είναι ευκαιρία να ενισχύσετε το αντικείμενο της δουλειάς σας ή να αλλάξετε κάποιες συνθήκες εργασίας. Αρκετοί ξεκινάτε τώρα το πρώτο κύμα των θερινών σας διακοπών, το οποίο προβλέπετε αρκετά τυχερό.

σε όλους, παιδιά, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Καλημέρα σε σένα που είσαι στην κίνηση, στο δρόμο. Σε σένα που έφτασες στη δουλειά σου. Σε σένα που είσαι στο σπίτι σου. Σε κάποιον

χαράς Ευαγγέλια για την Πανσέλινο του Ιουνίου. Κατά ένα περίεργο τρόπο θα ευνοηθείτε σε πολλούς τομείς. Επεισοδία και εντάσεις δεν θα λείψουν. Ωστόσο, η είσοδος του Άρη στους Διδύμους και του Δία στο Λέοντα εγκαινιάζουν μια περίοδο επέκτασης και επιτυχιών. Στο χέρι σας είναι να τη ζήσετε, αρκεί να είστε γρήγοροι στην ανταπόκριση των ευκαιριών που θα περάσουν με ταχύτητα από μπροστά σας. Θα περάσει δηλαδή η ευκαιρία, θα την αρπάξετε εσείς. Βέβαια δεν θα λείψουν οι συνήθειες στις αντικσότητες, στην καθημερινότητα και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις εξαιτίας του ανάδρομου Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή από ό,τι κατάλαβα. Το εμπεδώσαμε.

τα ψαράκια. Θα βιώσετε μια ενδιαφέρουσα πανσέλινο στο τέλος Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα θα φύσηξει άνεμος ανανέωσης τόσο στην προσωπική σας ζωή, τόσο και στον οικογενειακό σας χώρο. Ο Δίας των Λέοντα ευνοεί την υγεία και την εργασία. Τα γεγονότα θα σας εμπνεύσουν και θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες θέσεις. Η κοινωνική σας ζωή γίνεται ενδιαφέρουσα και ο έρωτας σας δίνει περισσότερες ευκαιρίες απόλαυσης. Οικονομικά φανείτε επιφυλακτικοί σε προτάσεις, ενώ διαφαίνεται και ένα ευχάριστο διάστημα διακοπών.

0: πάμε γρήγορα, γρήγορα σε break, παραμονιάρι, και ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς
6: 104 και 7, μουσικές επιλογές. Ραδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε 28-31-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά. Για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
16: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
17: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
16: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
17: Ψυχολογία,
16: παιδαγωγικά,
17: τουρισμός,
16: προπονητική,
17: αισθητική,
16: διοίκηση,
17: μαγειρική,
16: πλήρωμα ασθενοφόρου
17: και πολλά ακόμα.
16: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
17: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
17: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
16: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
17: 28 310 24 111.
16: Και www.mbs.com.gr.
17: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
19: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμιγώς ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
20: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
21: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 31 0 28 939 και 28 31 0 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
22: Νέα, πώς πάει?
23: Με άφησε.
22: Τι, γιατί, τι συνέβη?
23: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
22: Και τώρα?
23: Τώρα θα καλέσω την οδική.
24: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
0: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
1: AutoFit.
24: Κουτεντάκη. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
0: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
1: AutoFit.
24: Κουτεντάκη. Στα τρία μοναστήρια.
0: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
2: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: τώρα, όχι τώρα, μετά. Πρέπει να πάμε στο δίλημα. Μετά το δίλημα.
1: Θα σέβεσαι.
0: Μετά. Μετά το δίλημα. Λοιπόν, πρέπει κάτσε να είμαι προσεκτικός.
1: Μα το ζητάνε αυτό από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη στείλει, να ξέρετε.
0: Πρέπει να είμαι, πρέπει να είμαι προσεκτικός για να μην παρεξηγηθούν. Πρόσεξε. Οι μικροτσούτσουνοι.
2: Να πω μια καλημέρα στο πέρα, βέβαια, πριν εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Έχει χάρη που μας έφερε γλυκάρες εχθές το Περά στη βάφτιση.
2: Και φανταστικά.
0: Ήταν φανταστικά, δεν έμεινε τίποτα, παιδιά, να ξέρετε.
2: Ρε ο Περά με τα ωραία σου. Έχει λατρέψει ο κόσμος, παιδιά, να θυμάστε. Viral φρούτα κάθε μέρα. Άλλο ένα viral γλυκό που σας περιμένει. Έσπασε τα ταμεία. Και βέβαια, ουσιαστικά, ό,τι κι αν πεις, ακόμη κι αν συγκριθείς με την Αμερική και με όλα αυτά, το Περά κέρδισε το μεγάλο στοίχημα. Έφτιαξε βέβαια και ένα συνδυασμό Brownie, να ξέρετε, το Brookie. Που έχετε κάνει μπράουνι με κούκι και έχει κάνει και απίθανα γλυκά και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκεί μπορείτε να πάτε να πιείτε τον καφέ σας και να φάτε και το πρωινό σας. Και είναι το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα Φανάρια του Βλάχου. Τα πράγματα είναι φανταστικά, παιδιά. Δεν έχει πάει ένας και να μην πει τι συγχαρητήρια για αυτό που ζω στο Περά. Όπου κι αν είστε στο νομό Αττικής, να είσαστε πραγματικά δίκαιοι. Και ακόμη και άνθρωποι, υπάρχουν και άλλα ζαχαροπλαστεία πολύ ωραία, προς Θεού. Δεν το συζητάω. Αλλά πραγματικά η μαγεία του Περά ξεπερνάει τα όρια. Όπου και να είστε, αξίζει τον κόπο να πάρετε τα μάξι. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ζαχαροπλαστικός προορισμός. Να πάτε στο Περά. 69-36-10-10-22 για μια τούρτα.
3: Ναι, γιατί μετά θα βγάλουμε και τηλέφωνα. Οπότε τώρα θα σας πούμε κι εμείς ότι πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Που το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Yeah. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
1: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
0: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
1: Ότι μου δείξει καλό.
0: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
3: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
2: Άρε, Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
3: Έχει πάει πλάκα ότι σου κατέβει στο Μαϊάμι και στι Βρυξέλλες.
0: Από αυτό δεν. Άστο να τα ακούει, αφού τα θέλει.
3: Τι συνδυασμό ήταν αυτό το Μαϊάμι στι Βρυξέλλες.
0: Από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται να πούμε.
3: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
3: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, έναν πολύ ωραίο γκόμενο.
3: Ναι. Κούκλος. Καταγωγή. Ψηλός.
0: Ψηλός.
1: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος είναι, παιδιά, είναι. Πώς λέει το τραγούδι ο άντρας των ονείρων μου? Ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων. Αυτό είναι.
3: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
1: Ναι, ένα σκύρο μου.
0: Βάλ το ρε Νίκο ένα τα
1: καλύτερα. Μόνος ο άντρας των ονείρων μου.
3: Μπράβο Γιώργο.
0: Ποιος το λέει αυτό ρε?
1: Εγώ.
3: Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει?
1: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα.
4: Και δεν υπάρχει πια κανένα γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων.
2: Λέγε ρε Παναγία, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι...
3: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς, πήγανε διακοπές.
1: Επί τη εμφανίσει αγόρασε δηλαδή.
0: Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
3: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
1: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνυχτη.
5: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
2: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήταν και. Θα σας το πω λίγο.
1: Τσουτσούνι, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
1: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
1: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
1: Μικρό μπικ.
0: Και λέω, λέει από μέσα μου, παιδιά. Δεν βασικά δεν ζητάει. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
1: Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
0: Για να καταλάβω τίποτα.
1: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
0: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Ναι. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
5: Καλά, okay.
3: Δεν γίνει.
5: Το βαλέ.
0: Πρόσεξε.
1: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο. Ναι. Έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά. Ναι. Αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές. Καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
1: Όπα, όπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι
3: έγινε. Τι έγινε. Έγινε ανατροπή.
0: Έγινε ανατροπή.
1: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε. Και στο μίκρος και στο...
5: στις...
3: Είδες πως πήγε να την πατήσει.
1: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Βέβαια τώρα λέει, όπου μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο σε παρακαλώ.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτές τις συζητήσεις.
3: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
1: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
5: Τότε
0: και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το...
1: Α, την προδιαθέτει αυτό.
3: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
5: Ναι. Ναι.
3: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλος μπαίνει.
2: Πού οφείλεται, καταρχάς, πιστεύετε ότι
1: στο κρύο το νερό.
2: Μήπως έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
0: Μήπως τι είναι αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
1: Τρομπέτα λέγεται.
2: Είναι τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
2: Είναι μηχάνημα.
3: Τρομπέτα.
2: Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζεις μέσα το πουλί σου και κάνεις φουσκώνει και μέχρι.
0: Πώς το κάνει.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό, μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρι.
2: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
3: Πολλά ξέρεις, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρι το πουλί σου.
2: Τρομπάρι, ναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Να το.
3: Έτοιμο.
5: Επίθεση.
2: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις.
2: Για να φουσκώσει. Κάνεις
3: και
2: μια
3: γιατί
2: αυτό.
3: Όχι.
2: Έλα μωρέ. Δεν... Έλα γιατί Παναγή μου το δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Παναγή το ρώτα μας τώρα.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ένα σου πω κάτι. Γιατί στέλνω κοπιέσεις.
2: Όχι κάνουν λέγε.
3: Μια χαρά εσύ τι θες εμείς γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω Γρηγόρη.
2: Ναι ναι.
0: Και αυτό δηλαδή έρχεσαι σε συστήσει όταν το κάνεις.
2: Ναι φίλε.
3: Γρηγόρη εσύ πού είσαι αυτό.
1: Να το πάλι.
0: Τι έγινε.
1: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
1: Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίτα με λίγο.
3: Το έλα, πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
1: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
1: και άλλοι
0: ναι,
1: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
1: Και θα λένε, κοίτα.
3: Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
1: Πού το πα. Θα λέει η Κονομάκου, η Ευγενία ναι. Σαμαρά, όλες οι συνεργαλισμένες. Θα λένε, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας. Ναι. Κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Τι το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
3: Υπέροχο όνομα.
1: Ναι,
3: τζίνι.
0: Τζίνι.
3: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
3: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
3: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
3: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
1: Α βάλει κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
0: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσα.

0: κάνεις τώρα, κοιτάς τα πουλιά των άλλων.
1: Το πάνω.
2: Νίκο, για σήκωγε
3: σήκω. Ποτέ δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
2: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
0: Κοιτάζει το Γιώργος.
3: Μα σκοτώ θα...
1: Θα καμπάνες. Πάνω να δούμε.
2: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
1: Μετά δυσκολεύεται να κάτσει η Γιώργος.
0: Πώς να κάτσω τώρα, να κάτσω. Πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
2: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
4: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Εμπειρία της μαζί μας.
1: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
2: Πώς?
1: Κάπως είναι το φτωνό.
2: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
0: Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό συμβαίνει. Εγώ ας πούμε από τότε που πάχυνα.
2: Γρηγορή, σταμάτα να μιλάς.
1: Εγώ και εγώ.
0: Καλά σου το πω. Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω.
2: Εμφανισιακά. Όχι στη στήση, μετά τη στήση.
0: Υπάρχει δηλαδή κόβεται, χάνεται εμφανισιακά όμως όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
2: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
0: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
2: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
0: Όχι. Τότε
1: ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
2: πέρασε πολύ
1: πρόβλημα.
2: Καλά.
0: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
2: Ναι, καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
1: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
0: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει για μένα ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.

Χάλα στο κινητό στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου

0: Με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία, με άμεση διάγνωση και επισκευή, με γρήση ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, θέλω να πω μια καλημέρα σε ένα καταπληκτικό all day bar restaurant εκεί που μας ακούνε στη Νέα Μάκρη, στο Keiko, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και στο Amara, στο Beach Bar Amara, στο Zuberi, που και από εκεί μας ακούτε. Και θέλω να σας πω ότι σας περιμένω την Τετάρτη, γιατί θα είμαι στη Νέα Μάκρη. Γι' αυτό και σας λέω και τα μαγαζιά που θέλω, μια και θα πάω να βρεθώ. Στη λευκή νύχτα.
2: Α, που είναι πολύ ωραία. Το έχει ξαναπαρουσιάσει.
0: Ναι, με λαμψό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Το έχει παρουσιάσει και πέρσι.
1: Όχι. Φέτος πρώτη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί την αγαπώ τη Νέα Μάκρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη, 1η Ιουλίου 2026. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα θα είμαι εκεί, στην αγορά της Νέας Μάκρης. Να χορέψουμε, να παίξουμε, να κάνουμε κληρώσεις, να δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Δραστηριότητες για παιδιά θα έχει. Και ένα μεγάλο μπράβο στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης εκεί για όλο αυτό που διοργανώνει και στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών και στο Δήμο της στο Δήμο Μαραθώνος, όχι. Οπότε σας περιμένω 1η Ιουλίου 7 η ώρα το απόγευμα, λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη για να περάσουμε υπέροχα.
2: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 9 σε περίπου
1: περίπου
2: γλυκό λίγο είμαι περασμένος σε αυτή τη βάφτιση σε περίπου 56 λεπτά θα είναι 10, σε περίπου 26 θα είναι 9:30.
1: Ναι, και γιατί κάνουμε αυτή την αναγωγή τώρα.
2: Δεν ήξερα τι να πω.
1: Α, ωραία.
3: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
3: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ
4: αυτό που αγαπάς.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Άιντε, παιδιά, πάμε!
1: Από τώρα θέλω να μου πείτε αλήθεια, πόσοι από εσάς έχετε το μυαλό σας στη δουλειά εκεί που είστε? Ή πόσοι δεν σκέφτεστε τι θα κάνετε για τις διακοπές?
2: Κανείς!
1: Τώρα, με σοβαρά να μιλήσουμε. Παναγή.
2: Πόσοι, σήκω, Παναγή.
1: Τώρα σοβαρά. Δεν έχει τελειώσει η σεζόν για εσάς στο μυαλό σας?
3: Ναι. Τελικά την Πέμπτη σταματάμε.
1: Άμα δεν ήρθε ο Νίκος, εγώ δεν έρχομαι.
2: Ούτε εγώ.
4: Χωρίς τον Νίκο δεν. Ο Νίκος είναι μπροστάρης.
1: Ούτε εγώ, ναι.
4: Είναι πρωτοχορευτής.
3: Να έχουμε τώρα.
1: Γρηγόρη, εγώ αν δεν έρθεις εσύ, το λέω από τώρα δεν θα έρθει.
4: Γρηγόρη, και το πατάω.
1: Ναι, με το σαν Μισελ Ζαρ. Με το Γιάννη, θα έρθω.
5: Κανονικότατα θα έρθετε εδώ πέρα να δουλέψετε.
1: Δεν θα έρθουμε. Ποιον θα έχει συγχολήπτη?
4: Φέρε ένα καλό.
1: Όχι, μην κάνεις έτσι, μην ξέρω κατά πείδες.
4: Φέρε τη Σβήση, κάθεται τώρα.
1: Ποιον θα έχει συγχολήπτη,
4: φίλε? Δεν έχει δουλειά.
1: Είμαι επαγγελματίας και ζητάω
4: να μου πεις. Του Ρέμου, του Ρέμου να φέρεις που δεν θα τραγουδήσει. Και τα κρουστά.
3: Πες, Νικό.
1: Τι έγινε, Νικολάκη?
4: Κολλήσαμε.
1: Έκανες εσύ την τελειότητα. Δεν έχεις μεταδώσει σε κανέναν την εμπειρία σου.
6: Τη γνώση σου.
1: Δεν έχεις μεταλαμπαδεύσει σε κανέναν.
3: Και επίτηδες αυτό.
1: Επίτηδες για να φεύγεις και να κάνουμε έτσι. Γιατί αν είχες κάποιον εδώ και του είχες εξηγήσει τι γίνεται, δεν τα κάναμε έτσι. Αλλά.
5: Σωστά. Προλαβαίνω. Αύριο θα έχω εκπαίδευση, θα τους μάθω όλους.
1: Εντάξει. Να δεν είμαι εδώ.
3: Έλα, Γιώργο.
1: Με
5: μαντίνι.
1: Αυτό μου.
3: Το παπαρί.
1: Άντε, βλάκα, μίλα καλύτερα πια. Ανόητε πια, δεν έχεις μικρόφωνο.
3: Συγγνώμη, έτσι όπως το.
4: Άντε πια,
3: ανόητε. Μα έτσι όπως το πες.
1: Να διαβάσω λίγο τα ζώδια. Πάμε για πίτι τεπόμ. Πάμε πας και δώσουμε λεφτά στον κόσμο. Σήμερα δεν δώσαμε τίποτα.
7: Κίκι.
8: Εδώ είναι το πίτι τεπόμ.
9: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Γεια σας Κώστα λίγο ρε Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
10: Είμαι ο Μιχάλης.
1: Μιχάλη μου.
10: Καλημέρα.
1: Άκου Μιχάλη.
10: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, μην παίξεις.
10: Θα φύγω.
6: Γιατί?
1: Άκου να σου πω γιατί.
4: Έδωσε Γρηγόρη.
1: Θα είναι πιο τιμητικό να φύγεις μόνος.
4: Πέσε μόνος.
3: Μα δεν τρέπεσαι τώρα.
1: Πιστεύω ότι ο Νίκος θα κλείσει στα 3 ευρώ.
10: 3, μια χαρά.
1: Ναι, πιστεύω. Να ξέρεις.
3: Δηλαδή, άκουσε με. Αν πιάσεις ένα πεντάρικο, σταμάτα.
1: Ποιο πεντάρικο, ρε. Δεν τον βλέπω άλλο ότι να πηγαίνει.
3: Έλα, ένα πεντάρικο δεν τόσο γύρω.
1: Μιχάλη. Μ' ακούσε εμένα που σου λέω.
10: Ναι.
1: Φύγε
10: ναι.
1: Τίμια, αντρίκια. Πες τη θέση μου τη δίνω στο ταμείο του Σφαίρα.
3: Έλα, ναι. Όχι.
4: Στήριξη.
1: Θέλεις να παίξεις?
3: Ναι, θα παίξεις.
4: Να παίξεις,
1: αλλά το φιλαράκι σου Γρηγόρης να ξέρεις σε ειδοποίησε. Μην πεις ότι δεν ειδοποίησα. Λοιπόν, 3-2-1, τι παίζουμε?
3: Beat the bomb παίζουμε.
9: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
3: Άντε βρε ηλίθι, άντε βρε γύφτη, άντε.
6: Του φίλα ήταν αυτή.
3: Έλα,
1: του τόπα.
3: Τελειώνεται.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μιχάλη, μην κλείσει το τηλέφωνο. Αυτή η ξεφτύλα, εγώ παρετούμε.
1: Να παρετηθείς του τάπα του Μιχάλη. Του είπα φύγε κύριος.
6: Του τάπα του ανθρώπου.
1: Του είπε φύγαμε ψηλά το κεφάλι.
3: Κόφτησα ιδίες.
1: Του τόπα ή δεν του τόπα, ρε.
3: Είστε ντροπή.
1: Αντί για 3 ευρώ σταμάτησε στο 1.
3: Η ντροπή του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Η εκπομπή που έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά.
3: Και ξαφνικά πάει 1 ευρώ.
1: Δεν έχει ρε ο άνθρωπος. Του τάπα του Μιχάλη.
4: Είναι τσιμα τσιμα.
1: Του τάπα του ανθρώπου. Του τάπα. Δεν εννοούσα του. Δεν εννοούσα εσένα.
3: Να πάρ τα πρωί.
1: Του τάπα του ανθρώπου. Μιχάλη, τα είπα. Ήμουν ωραίος.
10: Βέβαια.
1: Θες να δώσεις ένα άλλο δωράκι στο Μιχάλη? Έχεις τίποτα τσίκλες, τίποτα αυτά? Έχετε κανένα five fashion?
6: Five fashion έχω. Πείτε για την φορεματάρα που έβαλε η Ειρήνη.
4: Δεν θέλει ρε.
3: Πρόσεξε.
4: Δεν έρωσε.
1: Τι λέει? Μπράβο. Έτσι μπράβο.
6: Αυτός είναι άντρας
1: ρε. Αυτός είναι άντρας ρε. Ράσου ρε Μιχαλάρα.
3: Ράσου ο Μιχάλης είσαι παντρεμένος?
10: Ναι.
3: Άκου ρε
6: Μιχάλη. Κοίτα Μιχάλη μου το χάλι μου.
3: Ήρθε χθες η αδελφή της Νάνση στη βάφτιση του γιού μου και της λέω τι φορεματάρα είναι αυτή που φοράει αδερφή σου, είναι μια κούκλα. Μου λέει five fashion. Οπότε Οπότε να δώσουμε ένα fine fashion στη γυναικάρα
4: είναι
3: σου.
4: Είναι φορεμένο, αλλά δεν πειράζει.
3: Όχι, δεν θα δώσουμε αυτό. Θα δώσουμε άλλο. Μία δωρεπιταγή να πάρει ένα φόρεμα να πεις ότι κάτι πήρε, ρε αδερφέ.
4: Τι θέσανε κάτι σάλτσες, θες κάτι, δεν πειράζει.
10: Εντάξει, εντάξει.
3: Εντάξει, είσαι μέσα.
6: Μιχάλη,
3: να σώσω την ξεφτύλα του πρωινού.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά, ρε.
6: Μιχάλη, έχει Instagram.
10: Ναι, θα σου στείλω τώρα.
6: Στείλε μου μήνυμα finefashion.gr κοριτσάρι μου για λίγο ακόμα καιρό. Κωδικό να είναι σε 20-20%.
1: Να ξέρετε, από εδώ θα παίζει το.
3: Από ένα.
1: Άκουσε με λίγο. Από ένα μέχρι 9 ευρώ. Τελειώσαμε.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, η φέτα Βαλμάς, αυτή η τεράστια προσφορά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ. Και επιπλέον η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει το ελαφρύ. Για εσάς που ετοιμάζεστε για παραλία, αλλά δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα, παρακαλώ. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη και άντε για κυριολεκτικά το τυροκομείο που ουσιαστικά κλείνει 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και η φέτα αυτή η Βαλμάς από αγελαθινό γάλα, από πρόβιο 70% και 30% και από ένα τυροκομείο που αγαπήθηκε, λατρεύτηκε σε όλη την Ελλάδα και που ουσιαστικά φτάνει στις πόλεις σας τώρα τις τελευταίες μέρες. Και βέβαια το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί από 100% ελληνικό γάλα και αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, η οικογένεια Βαλμάς έχει κάνει ό,τι καλύτερο και εκπροσωπεί και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στο εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι έχουν πάθει όλη πλάκα και οι ξένοι. Βρίσκεται τώρα σε μια έκθεση που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που έχουν πάθει οι ξένοι. Θα μπορούσα να σας μεταφέρω. Πάθανε σοκ με το Goat. Ξέρεις πώς λέγεται το κατσίκι στα αγγλικά?
1: Goat.
0: Goat, δεν το ξέρεις αυτό? Πάθανε πλά... Αυτή είναι η Ελλάδα, βέβαια.
2: Πώς κάνει το κατσίκι?
0: Μπε,
2: μπε, μπε, μπε. Η γίδα. Κάνει άλλο ήχο η γίδα.
0: Ναι, βέβαια, δεν καταλαβαίνεις τώρα που τους κάνω. Τώρα τους...
2: Γιατί τρέμει το κεφάλι σου? Όταν σφίγγεις τρέμει το κεφάλι σου.
0: Δεν βγάζει και τη γλώσσα κανένα φοραγίδα.
2: Έλα, φτάνει.
3: Φτάνει με τις γίδες.
2: Έλα, Γιώργο,
0: το λέγαμε και πριν. Κάτσε, 69-36-10-10-22 για φέτα Βαλμά για το ψυγιάκι της Παρασκευής. Ονοματεπώνυμο και Βαλμάς, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Inventor.
3: Τώρα.
0: Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Κρόκος, ο Πρόκος, ο Κάπα Πρόκος αφιέρωσε την Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και της έγραψε κόσμημα. Και άλλα γράψαν. Τι δυνατά γκάζια, ναυαρχίδα, τι έγραψε ο άλλος, τι έγραψε το θηρίο! Που όπως σας λέω ότι γράφουν, απ' άλλο πλανήτη. Όλα αυτά τα γράφει ο κόσμος. Είναι υπέροχο όταν ο κόσμος από μόνος του και βλέπεις ότι είναι πραγματικά απλός κόσμος, παίρνει ένα κλιματιστικό όπως τα Inventor και μετά αμέσως μόνος του γράφει: εντάξει, σωθήκαμε. Πόσες φορές δεν έχουμε πάρει ένα κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της ζωής μας ή βρεθήκαμε σε ξενοδοχείο ή τίποτα άλλο και λέμε: τι είναι αυτό, ρε. Το βάζεις στο φούρνο, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Και έρχεται η Inventor και λέει: άντε, κάντε όλοι στην άκρη. Θα βγει να χορέψει η Inventor. Και άντε, τελειώσαμε.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν, παιδιά, τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι Ginger Lime. Γιατί είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες. Τι έγινε, παιδιά?
0: Λοιπόν, τι έγινε? Ζητάμε να βγούμε στο τηλέφωνο 211-7007-931. Λίγο να μιλήσουμε για το τι σημαίνουν διακοπές για εσάς, αλλά με την πραγματική έννοια του χρόνου και του χώρου. Δηλαδή, πια τώρα που μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε τις διακοπές. Δηλαδή, είναι 10 μέρες, 7 μέρες και τέλος? Αυτό ήταν τελικά η ζωή που περιμέναμε σε όποια ηλικία και αν είμαστε άνω των 40, των 35. Αυτό δηλαδή ήταν η όλη ιστορία. Περιμένεις τις διακοπές και αν δεν σου κάτσουν καλά οι διακοπές, ξαναπεριμένεις ένα ολόκληρο χρόνο για να έρθουν οι επόμενες. Παρακαλώ, πάμε λίγο στο τηλέφωνο στον αέρα να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα των διακοπών. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Με λένε Κατερίνα και πήρα να σας συγχαρώ για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα και κυρία Κατερίνα.
5: Και θέλω να πείτε στην Άνση να βάλει και λίγο τον καψάλι που της αρέσει.
0: Α, βέβαια. Σας ακούει και...
3: Θα το βάλω το καψάλι, μην αγώνεσαι.
0: Πώς είναι το όνομά σου, το όνομά σας?
5: Με λένε Κατερίνα.
0: Α, κάτι Κατερίνα, μου το πεις Κατερίνα.
5: Έλα, Κατερίνα.
0: Κατερίνα, πού θα πας διακοπές φέτος?
5: Στα Γιάννενα.
0: Έχετε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, πατρικά και
5: εκεί,
0: τέτοια.
5: Εκεί, ναι, ναι. Έχει πάει ο σύζυγος εκεί και ετοιμάζει την κατάσταση.
0: Πόσες μέρες περίπου έτσι θα μείνετε?
5: Δύο εβδομάδες.
0: Α, μάλιστα. Και μετά? Μετά πίσω.
5: Μετά πάλι εδώ, Αθήνα.
0: Δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει έτσι.
5: Δουλεύω ακόμα. Θέλω κανένα εξάμηνο να βγω στη σύνταξη.
0: Α, κυρία Κατερίνα, εξάμηνο. Ακούς Παναγής, 6 μήνες.
2: Ναι,
0: και μετά θα πάτε να μείνετε στα Γιάννενα μόνιμα?
5: Θα πάμε, αλλά τα παιδιά φοβούνται, γιατί σου λέει τώρα μεγαλώνετε και είναι επικίνδυνο να ζείτε μόνοι σας.
0: Καλά, τώρα αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχετε, κυρία Κατερίνα?
5: 67.
0: 67, τι μεγαλώνετε, ακόμα είσαστε εδώ.
2: Αλλά νεότατοι είσαστε.
0: Ναι. Αλήθεια σας το λέω τώρα, δεν το λέω για να σας
5: πω. Αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι. Μόνο τα προβλήματα αρχίζουν και σε μένα εδώ που είμαι 52, δεν το συζητάω. Αλλά θέλω να πω ότι 67 είστε ακόμα, δόξα το Θεό.
5: Ναι, ναι.
0: Ο σύζυγος τι ηλικία έχει?
5: Ο σύζυγος είναι 75.
0: 75. Και αυτός, εντάξει, θέλω να πω ότι. Ναι, okay. Ναι. Να πω...
5: Τα παιδιά, η κόρη μου η μία είναι 50, η άλλη 49 και η άλλη 45.
0: Τρία παιδάκια.
2: Στα 17 γίνατε μαμά.
5: Τέσσερα εγγόνια.
0: Στα 17 λέει γίνατε
2: μαμά. Στα 17 γίνατε μαμά. Πω.
5: 17 χρονών έκανα το
0: πάντως,
5: πρώτο.
0: Πάντως τώρα εσείς ουσιαστικά τώρα που τελειώσατε τη δουλειά θέλετε να πάτε να μείνετε στα Γιάννα. Θα περάσετε.
5: Θέλω να πάω εκεί. Ναι, γιατί είναι ωραίο το χωριό.
0: Ποιο χωριό?
5: Είναι η Κλιματιά, εκεί που βγαίναν τα μάρμαρα Ιωαννίνων.
0: Κλιματιά, μάλιστα.
5: Κοντά στη Ζήτσα.
0: Έχετε κανένα.
3: Α, είναι σε πατριώτησα του Καψάλη, Ζήτσα.
5: Ναι.
0: Θέλει να σας κάνουμε κανένα δώρο να δώσετε στα εγγόνια τίποτα εκεί από το πλάμπ?
5: Όχι, δεν ξέρω από ίντερνετ εγώ και τέτοια. Εγώ πήρα να σας
2: ευχαριστήσω.
5: Σας ακούω κάθε πρωί από τις 6 που έρχομαι και ανοίγω εδώ στη δουλειά που δουλεύω μέχρι στις 10.
0: Α, κύριε Κατερίνα, μου ξέρετε.
5: Αλλά είδα τη Νάνση επειδή τη άρεσε και τον έβαζε τον Καψάλη πριν.
0: Με ποιο τραγούδι θέλετε του Καψάλη?
5: Όχι, ό,τι θέλετε.
3: Και τώρα το βάζουμε. Κάθε Παρασκευή δεν υπάρχει μέρα που να μην το βάζουμε.
5: Μα γι' αυτό. Και εγώ πήρα.
0: Κυρία Κατερίνα, να χαίρεστε τα εγγόνια, τα κορίτσια, τα παιδιά.
5: Να είστε καλά.
0: Μια ζωή όμορφη σα εύχομαι με το σύζυγο για πολλά χρόνια ακόμη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σα, κυρία Κατερίνα.
3: Υπέροχη.
0: Πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα, έτσι να πούμε λίγο για το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι το μυαλό μας μόνο στην εκπομπή δεν είναι πια. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε εσείς?
1: Ειρήνη.
2: Έλα ρε Ειρήνη.
0: Γεια σου ρε Ειρήνη που έχεις τόσο καιρό να πάρεις.
1: Πρώτον Παναγίνα σου δίζουν να είναι καλά και τα δύο στα παιδάκια να τα χέρια.
0: Δεν ακούγεσαι καλά ρε Ειρήνη με το τηλέφωνο αυτό,
2: να
0: βγάλε
2: καλά,
0: το hands free.
2: Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ
1: πολύ. Να την οικογένειά σου να είστε όλοι καλά,
0: δεν
1: ό,τι καλύτερο.
0: Δεν σε ακούμε.
2: Να σε καλά Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: τώρα
2: πολύ, υγεία.
0: Όχι.
2: Όχι ρε Ειρήνη, δεν σε ακούμε αλλά δεν μιλάς.
0: Όχι.
4: Απλά αλλάζει θέση, στο δωμάτιο.
0: Όχι, για πήγαινε αλλού.
1: Για να δοκιμάσουμε.
3: Εντάξει.
0: Περιμένετε ρε παιδιά ένα λεπτό να δούμε να τη βρούμε. Πήγαινε, περπάτα ρε Ειρήνη.
1: Για να δοκιμάσουμε τώρα.
0: Όχι, για πήγαινε αλλού σε άλλο δωμάτιο.
4: Μήπως να έρθει από εδώ.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου Ειρήνη, να είσαι καλά. Δεν έχω όταν καλά Ειρήνη. Πήγε σχεδόν περπάτησε όλο το σπίτι αλλά δεν μιλούσαμε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Σταματία, είναι από το Εγάλαιο.
0: Γεια σου Σταματία μου, τι κάνεις?
6: Καλά, Γρηγόρη μου.
0: Τι θα γίνει με τις διακοπές που θα πας?
6: Θα πάω στο Τολό.
0: Στο Τολό? Το Τολό είναι προς τον
3: Άφλιο. Στον
6: Άφλιο.
0: Έχετε σπίτι εκεί?
6: Όχι, έχουμε μείνει κάτω ξενοδοχείο.
0: Α, πόσο...
3: Α, είχα πάει και εγώ μια φορά εκεί πέρα σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που είναι σαν κάστρο.
0: Να ρωτήσω, τι πόσο και πόσες μέρες?
6: Τρεις μέρες, γιατί οικονομικά μας δεν είναι.
0: Τρεις μέρες, αυτές είναι οι διακοπές όλες.
6: Αυτές.
0: Α, μαύρη σταματή μου, συγγνώμη που γίνομαι αδιάκριτος, αλλά γιατί λίγο δύσκολα οικονομικά.
6: Νομικός που είναι φαντάρος που σας είχα πει.
0: Α, φαντάρος, ε.
6: Όχι, το είχα φαντάρος.
0: Α, ήταν τότε που κορόιδες, εσύ Παναγίου, ότι έλεγε.
6: Το κορόιδες που Παναγίου, τι
0: κορόιδες και έκλαιγες μετά.
2: Είμαι και φαντάρος.
0: Με έκανες έτσι, γιατί σταματάει θέλει το δώρο. Δεν το θυμάσαι, τα θυμάμαι όλα εγώ. Δεν πειράζει, Σταματία μου, είναι βλάκας, μην αυτό. Να σου πω.
2: Παγιεστείτε.
0: Σταματία.
2: Πιάνετε το χιούμορ μου.
0: Σταματία μου, και αν επιτρέπετε τώρα ένα τριήμερο, α πούμε, στο Τολό, πόσο βγήκε, ποια περίοδο πάτε?
6: Αύγουστο.
0: Πόσο βγήκε περίπου ένα τρίμερο στο ξενοδοχείο στο Τολό?
6: 300.
2: 200?
0: 300. Εντάξει.
2: 100 ευρώ ημέρα, ε.
0: Εντάξει.
6: Ναι, ναι,
0: εντάξει. Θα το καταλάβω. Εντάξει. Ένα αυτό ξενοδοχείο, Αύγουστο, full season. Okay.
6: Ναι,
0: εντάξει. Όντως. Πολύ ωραία. Και μετά, τίποτα ξανά πίσω στην Αθήνα?
6: Καμία μόνο ημέρα, έτσι με παίρνει κάτι παραπάνω.
0: Κατά πόσο χρόνο είσαι, Σταματία μου?
6: 46.
0: Νεότατη είσαι. Εδώ στην Αθήνα πώς περνάτε έτσι για να περάσει λίγο καιρό? Θα πάτε κανένα θερινό σινεμά, πάτε καμιά βολτίτσα, κάνετε τίποτα?
6: Πήγαμε, είδαμε την οικογένεια Τσεκμέ. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία οικογένεια Τσεκμέ.
0: Εντάξει.
3: Πολλά πάμε το όλοι.
0: Το όλες Παπαδημητρίου δεν υπάρχει. Γελάσατε?
6: Όχι, πάρα πολύ γέλιο.
0: Αλήθεια,
1: Είναι, πολύ γέλιο.
0: Είναι, ναι. Αυτός ο Τόλης είναι μαγικός. Να σας πω ότι και το Σεπτέμβριο θα παίξει για μία μόνο παράσταση, έχω πληροφορίες, στο Λυκαβητό πάνω, το Βότκα...
2: Πορτοκάλι.
0: Όχι ρε, Βλάκα.
3: Βότκα με λεμόνι.
0: Το Μαύρη Βότκα, πώς λεγόταν, πώς λεγόταν το έργο του
3: Τόλη. Μαύρη Σαμπούκα.
0: Μαύρη Σαμπούκα και άλλο Μαύρη Βότκα. Η Μαύρη Σαμπούκα.
2: Τι δίνεις ουίσκι.
0: Ναι, εντάξει. Μαύρη Σαμπούκα. Μάλλον το λέω, κάτι δεν έχεις πληροφορίες, έχω, θα το μάθουμε. Ματία μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να είστε καλά, καλά.
0: Μήπως θέλεις ένα δωράκι, κάτι να σου δώσουμε.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει, μια χαρά.
0: Τη βλέπεις, Σταματία. Αυτή κοροϊδεύε στη Σταματία για το. Ρεάσε που δεν κοροϊδεύει, θα σου δείξω το βίντεο. Είναι όταν και σου πέταξα την εφημερίδα. Και διάβασε τη ζώδια.
2: Κάθε μέρα μου μετά σε εφημερίδα.
0: Υπάρχει και βίντεο για αυτό που έλεγε.
2: Α, για τα ζώδια είναι.
0: Εκεί.
2: Ναι, αλλά καλά με βίντεο, ωραίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ για όλα και ο Γιώργο μου είπε να σα ευχαριστήσει πάρα πολύ για το πόσο που μα δώσατε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να χαίρετε και
1: κάτι.
0: Και καλό πολίτη να είναι. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Σταματία. Γεια σου. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε, τι γίνεται καλοκαίρι για παιδιά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η Αντελίνα έχει γενεθλία, βλέπω η Βαρθακούρη. Χρόνια της πολλά.
2: Κλείσε το ραδιόφωνο. Αφού σβήνει τούρτα, τι λες, να σβήνει τούρτα γιατί έχει επέτειο.
0: Ναι, ναι, ναι, γερή, ναι, ναι, καλά. Καλημέρα.
3: Όλα τα καλά.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Είμαι ο Δημήτρη.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Παναγή μου να σου ζήσει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Μου να είσαι καλά.
7: Με το παιδάκι σου και εγώ ένα που το λένε Λέανδρο.
2: Αλήθεια, λες.
7: Ναι, ναι.
3: Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο.
7: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω, παιδιά, για τον Γρηγόρη. Φανταστικό, όλοι σας. Αλλά με τον Γρηγόρη, τον πω, είμαι 33 σχεδόν. Τον παρακολουθώ πραγματικά από μικρό παιδί.
0: Ευχαριστώ.
7: Έχω παρακολουθήσει την εξέλιξή σου όλη. Τι έχεις κάνει, πώς δεν τα λοιπά. Σε θαυμάζω, να ξέρεις.
0: Δεν πήρα το γλυκόρο
7: ούτε για τίποτα. Σίγουρα.
0: Προσωπικά, εγώ το μεγάλο σαν το παιδί. Τηλεοπτικά.
2: Την εξέλιξη τώρα.
0: Σταμάτα, βλάκα να πει ο άνθρωπος.
7: Θα δήλωνα τη συμμετοχή μου. Εάν έκανες, ας πούμε, ότι δίνω, ας πούμε, ότι θα βγούμε για ένα καφέ, ένα φαγητό, να συζητήσουμε για δουλειές, για πράγματα έτσι.
0: Ναι, αλήθεια, δεν τρώω.
3: Δεν τρώει πολύ.
7: Σε θαυμάζω.
0: Ναι, είσαι που με συγκινείς, πραγματικά αλήθεια στο λέω τώρα. Σε ευχαριστώ πέρα από τις χαζομάρες που λέμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα όταν στα λένε, ξέρεις παλεύει και λίγο εγωισμός μέσα. Προσπαθώ να δείξω και ταπεινός, γιατί δεν είμαι τόσο σημαντικός για να είμαι ταπεινός. Από την άλλη μου αρέσουν, από την άλλη όμως δεν πρέπει και να κάνω. Είναι μια μάχη δικιά μου που κάνω μέσα μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
7: Θα ήθελα πολύ να ήμουν και στην Παλιοπάρια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Εύχομαι να βγεις νικητής. Από τη μάχη!
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Βρε ανόητε, να κάνει μια καλή κουβέντα. Κοροϊδεύεις.
2: Μου λέγανε χθες στο τραπέζι, πολύ το τζιγκλάς, γιατί το τζιγκλάς τόσο. Λέω, μα δεν το τζιγκλίσω, δεν μπορεί. Δεν αντέχει.
0: Τι δεν μπορεί, ο άνθρωπος είπε.
2: Που παλεύει μέσα σου εγωισμός με την υπεροσύνη.
0: Βεβαίως.
4: Είναι μια μάχη δικιά του.
2: Εύχομαι να βγεις νικητής, Γρηγόρη μου, από αυτή τη μάχη.
0: Βλέπεις ότι. Βλέπεις, έχεις ένα μακάρι.
2: Δεν σέβεται μόνο.
0: Δεν σέβεται τίποτα. Τώρα έχετε να μαγκαλιάσει.
2: Είναι γλυκούλη μου, αγαπώ.
0: Για τις κάμερες τα κάνει όλα, για να παίξει βίντεο. Σου λέει πάω από κοντά να παίξει βίντεο. Λοιπόν, να πούμε παιδιά εδώ πέρα, Effort Design. Θα σηκώσουμε καλά και να σηκωμένα. Να πω για το Effort Design, παιδιά, μην ξεχνάτε, 4 Ιουλίου σε λίγες μέρες κληρώνουμε τον απίθανο αυτό καναπέ των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για ένα από τα πιο μεγαλύτερα δώρα που δόθηκαν ποτέ, δηλαδή μετά τα αυτοκίνητα και αυτά. Νομίζω ότι τεράστιο δώρο. Ένα αυτοκίνητο είναι και το 8.500 ευρώ μαζί με Coffee Table. Είναι αυτή η εταιρεία που πήγαμε και προχθές με την Άνση να κάνουμε ένα βίντεο και τα παιδιά έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Πραγματικά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Η Effort Design εκεί στο Περιστέρι. Πού είναι το.
3: Περιστέρι.
0: Ακριβώς το γραφείο. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μια εταιρεία που δεν έχει showroom, που μέσα σε ένα γραφείο πηγαίνετε, μιλάτε μόνοι σας, με σεβασμό, σας δείχνουν απίθανα πράγματα. Ένας χώρος τόσο περιποιημένος, τόσο φανταστική ομάδα εκεί πέρα, με όλοι οι επαγγελματίες, πτυχιούχοι, όλοι θα σας δείξουν ηλεκτρονικά και θα σας φτιάξουν τρισδιάστατα αυτό που θέλετε. Handmade, όλα γίνονται χειροποίητα και πραγματικά είναι συγκλονιστική. Επίσης, επειδή το υποσχέθηκα, πήγαμε και φάγαμε με τα παιδιά. Απέναντί τους υπάρχει ένα εστιατόριο που λέγεται Πάπου. Πάπου Athens.
2: Παπού.
0: Ακούστε τώρα.
2: Πάπου,
0: ναι, το εστιατόριο παιδιά, αυτό υπέροχα. Δεν φαινόταν. Δηλαδή, όταν πανά απ' έξω, λες, άμα δεν το ξέρεις, λες ότι είναι καφέ, είναι κάτι άλλο. Ούτε διαφήμιση κάνω τώρα, ούτε χρήματα έχω πάρει, ούτε τίποτα. Έτσι, αν και όταν ξανά έχω πει διαφημίζω επιχειρήσεις, θέλω να πληρώνομαι. Και ειδικά όμως, όταν αυτές οι επιχειρήσεις μου λένε και κάτι για να πω. Όχι να πληρωθώ μόνο και μόνο για να το πω. Δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από τραγουδιστές και από ανθρώπους που είναι μόνοι τους και αγαπώνουν το όνειρό τους.
2: Αν ναι. δοκίμαζες ένα μαγαζί που σου ζητούσε να το διαφημίσεις και δεν σου άρεσε.
0: Δεν θα το έκανα.
2: Δεν θα το έκανα.
0: Όχι, δεν θα το έκανα. Λοιπόν, έχει συμβεί. Πάνω από 10 φορές.
2: Όχι, εγώ πάλι δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Ναι, εγώ έχω όμως προβλήματα. Γιατί αν στείλω κόσμο κάπου και δεν είναι καλό, θα μου πούνε για ποιο λόγο. Αν και βέβαια, ξαναλέω ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Δεν σημαίνει ότι. Γιατί μπορεί και εκεί που σ' αρέσει να στείλει κάποιον.
2: Η καθαριότητα όμως δεν είναι.
0: Όχι, γιατί εκεί που σ' αρέσει μπορεί να στείλει κάποιον και να μην πει ότι εγώ δεν έφαγα καλά. Άρα δεν το έκανε επίτηδε. Λοιπόν, τώρα για αυτό το Πάπου Athens, εγώ δεν τα ξέρω τα παιδιά. Πρώτη φορά πήγα. Συγχαρητήρια. Μία γωνιά, ψάξτε το να το δείτε εσείς που ψάχνετε ωραίες. Φάτε τα φαγητά τους. Είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Δηλαδή δεν το περίμενα ότι θα βρω σε μια γωνιά τέτοια μαγεία. Στην Αθήνα. Υπάρχουν δηλαδή μικρά διαμάντια παντού. Και τους το είπα τα παιδιά, τους υποσχέθηκα ότι θα τους το πω. Κανονικά πληρώσαμε. Μας κεράσανε βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι ούτε.
2: Καλά, συγγνώμη, τους διαφημίζεις ούτε ένα κέρασμα, τίποτα.
0: Δεν είναι όλοι για να κεράσουν. Δεν πρέπει να κερνάνε όλοι.
2: Έλα, Γρηγόρη, τώρα και αυτή ένα φαγητάκι.
3: Παιδιά,
2: τώρα,
3: πραγματικά ήταν εξαιρετικό το φαγητό τους. Αλήθεια.
0: Ναι. Πάρα πολύ. Και μου στέλνει η φίλη μου η Μέρη. Αφέσου παιδί μου στην αγάπη και στο θαυμασμό το μην έχει ενοχέ. Ναι, Μέρη μου γλυκιά, αλλά είναι και αυτό ο εγωισμός που παλεύει να μην τρελαίνεσαι. Κάθε φορά.
2: Θα βγεις νικητής.
4: Καλή τύχη με αυτό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. κορόιδευε εσύ.
2: Έλα, Γιώργο.
4: Έλα, ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες και θα το χρειαστούμε τώρα.
0: Μην κλείσετε.
4: Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Γεια σου αγαπημένε μου, το όνομά σου.
8: Νίκος. 3,5 λεπτά, μόνο σε σένα θα μπορούσα να περιμένω. Στον Ευρωπή θα το έκλεινα.
2: Ούτε γκόμενα δεν σε έχει στήσει.
0: Νίκο μου, γι' αυτό θα σου δώσουμε ένα δώρο. Από πού τηλεφωνείς καταρχάς?
8: Τώρα είμαι στα Σπάτα, είμαι πολιτής, γυρνάω τις περιοχές γύρω-γύρω.
0: Τι δώρο θες, ένα φουστάνι για τη γυναίκα σου θέλεις?
8: Για μένα.
0: Για σένα.
3: Ένα φουστάνι για σένα.
0: Η ωραιότερη φωτογράφηση την έκανε ο Μπραντ Πιτ με τα φουστάνια όταν φορούσε. Και δεν έχει να αποδείξει τίποτα για τον ανδρισμό του.
8: Πρώτα απ' όλα θέλεις γλυκόλογα ή όχι?
0: Θέλω, ναι.
8: Η καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.
2: Το πας καλά.
8: Να είμαι ειλικρινής, δεν ακούω μόνο εσάς. Σας ακούω σφαίρα επί Γιολάντα Διαμαντή, περίπου 20 χρόνια τώρα. Είμαι μόνιμος.
0: Δεν ακούει μόνο εσάς, λέει, άκουγα πριν σφαίρα.
2: Ακούει σφαίρα.
8: Ακούω σφαίρα, αλλά εσάς δεν σας αλλάζουμε τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιολάντα, φανταστική
4: υπέρα. Με το
2: Περί,
4: δεν ήταν
2: πάλι.
8: Ακριβώς, τόσα χρόνια.
0: Πολύ, πολύ.
8: Λιανός, Ταλαντούχος.
2: Η Γιολάντα τι κάνει τώρα?
4: Ευχαριστώ, αλλά παλεύω αυτό το καιρό με τον εγωισμό μου.
3: Και εγώ με την ταπεινότητά μου.
0: Κορόιδευε,
3: γιατί ποια είμαι εγώ για να μην είμαι ταπεινή?
0: Ναι, εντάξει, κοροϊδεύετε εσείς. Δεν πειράζει. Ναι, έλα, αδερφέ μου.
8: Μία χάρη, συνέχισε να κάνεις εκπομπές στην επαρχία.
0: Σε ευχαριστώ, βέβαια. Αυτό κάνουμε το τώρα. Να σε καλά. Ξεκινάει το ρότσο, ξεκινάει μέσα στον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
2: Τώρα γέρασε, μωρέ τώρα. Κοντεύει τα 60, πόσο πια θα γυρνάει?
8: Όχι, Γρηγόρη, μην το σταματήσει. Σα λέει ο κεφαλαίο.
3: Μην το παρεξηγήσεις.
0: Τι δώρο θα σου, τι δώρο θέλεις?
3: Είναι λόγω της ηλικίας που τα πετάει αυτά.
2: Της ηλικίας του εγωισμού που παλεύει.
0: Θες να παίξεις ένα beat the bomb? Λοιπόν, θα παίξει beat the bomb.
3: Μην παίξεις, το 1 ευρώ θα στα σκάσει.
0: Όχι, θα παίξει beat the bomb.
8: Διακοπές όμως δεν με ρωτήσατε.
0: Τώρα ναι, για πες για διακοπές.
8: Στην ομορφότερη περιοχή της Λακωνίας.
2: Στη Μάνη. Να προσέχεις τα λαγοκέφαλους εκεί πέρα.
8: Δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Στις
0: φλακίες πια, ότι σου κατέβεις το κεφάλι λες. Παντού έχει τώρα, σταμάτα.
8: Δεν έχει παντού.
2: Στη Μάνη έχει πολλούς.
0: Παναγή, παιδιά, συγγνώμη, μην κάνετε τέτοιο. Τώρα σοβαρά τώρα το λέω. Αφήσουμε την πλάκα. Μην λες ότι σου κατέβεις το κεφάλι.
2: Δεν λέω ότι μου περιοχές.
0: Να το πούνε ειδικοί. Μην κάθεσαι γιατί.
2: Μα το είπαν.
0: Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και λες κάτι.
2: Μα εγώ άκουσα τους
0: ειδικούς. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Στο ζητάω σαν χάρη. Δεν θα κάθομαι εμείς να λέμε τώρα ακούσαμε. Αφήσει να το πούνε ειδικοί.
2: Τον ακούσει το πολύ λαγοκέφαλο, να μην του το έχω πει πριν.
0: Μην λες περιοχές και τις μαυρίζεις.
8: Ναι. Τόσες φάπες του έχεις ρίξει. Δεν
0: τίποτα, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα. Είναι, όχι, αυτό που λέω τώρα είναι σημαντικό. Γιατί ξέρεις, ο καθένας μας λέει κάτι που ακούει. Δεν λέω, α το πούνε ειδικοί. Α πούμε, παντού είναι τώρα αυτά τα ψάρια.
8: Λέμε εμείς αυτό.
0: Ναι, μη μαυρίζεις.
2: Δεν μαυρίζω. Οι ειδικοί το έχουν επειδή δεν το λέω.
0: Άστε να το πούνε λοιπόν οι ειδικοί.
2: Το πάνε.
0: Ναι, δεν το πάνε. Εσύ μην μεταφέρεις το. Μπορεί να έχουν φύγει τώρα από εκεί. Να έχουν πάει κάπου αλλού.
2: Μεταναστεύουν αυτά.
0: Ναι, βέβαια μεταναστεύουν. Τι κάνουν? Από μεταναστευμένα είναι εδώ. Δεν ήταν εδώ. Από μετανάστευση ήρθανε. Λοιπόν, γι' αυτό λέω μην λες ότι κάτι.
2: Εγώ για καλό το έκανα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε Beat the Bomb.
8: Πες μου, άμα να παίξουμε. Πέντες, εγώ δεν έχω.
0: Πάμε να παίξουμε. Σταμάτα το πολύ νωρίς, σε παρακαλώ.
8: Πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
4: Δεν ξέρετε να παίζετε.
3: Ναι, έχετε τρελαθεί σήμερα. Τι είναι αυτά που κάνετε.
8: Δεν παίζει με τίποτα.
0: Δεν υπάρχει φράγκο, το καταλαβαίνω.
2: Δεν αποτελώ μέρος αυτής της ξεφτύλας εδώ, να ξέρετε.
0: Ρε φίλε, γιατί δεν υποτιμάς το 1 ευρώ.
8: Είναι υπεράνωχη η μάζα.
2: Μα γίνεται να δίνεις 3 χιλιάρικα σερί κάθε μέρα.
0: Ακριβώς γι' αυτό δεν υπάρχει φράγκο τώρα.
2: Και ξαφνικά πέφτει το 1 ευρώ.
0: Λοιπόν, δώσε εδώ, χαρμάνι ή φόρεμα, τι θέλει. Γιατί.
2: Για τη γυναίκα σου, για σένα.
8: Για τη γυναίκα μου, δεν θέλω κάτι.
4: Fine fashion, Nancy.
3: Finefashion.gr για σένα, για τη γυναίκα σου, να τη πάρει ένα υπέροχο ρούχο. Μου στέλνει μήνυμα τώρα στο Instagram, ακολουθεί και Fine Fashion.
4: Δεν έχω Instagram,
8: δεν ασχολούμαι.
3: Ούτε η γυναίκα σου.
8: Όχι, όχι.
3: Κανείς. Ωραία, κρατάω τώρα το διαδίκτυο.
2: Περίμενε, μην κλείσει. Τότε περιμένει τη γραμμή. Λοιπόν, έλα. Break, break, break και επιστρέφω. Μα είναι παραδέκα.
0: Για μην ξεχνάτε, εντάξει, δεν πειράζει. Στα ζώδια γιατί το κάνει αυτό τέτοια ώρα και δεν τρελαίνεσαι στι 9 παρά 20 Νικολάκη. Αλλά εκείνη είναι Ανσάρα. Δώσε να μιλήσει. Εκείνη είναι Ανσάρα. Δεν σε πειράζει.
4: Την έδωσε τη γραμμή.
0: Την έδωσε, μίλα.
3: Α, έλα, τον έχω.
0: Κύριε Νανσάρα, όμως δεν μιλες τίποτα στις παρά 20. Όχι, κάτσε να πω και για την Betabet, παιδιά, μην ξεχνάτε. Η Betabet, εδώ η φοβερή και φανταστική εταιρεία για πώληση ενοικίας ειδικού εξοπλισμού. Να θυμάστε βέβαια ό,τι χρειαστείτε. Betabet.gr και τα φυσικά καταστήματα. Ό,τι και να χρειαστείτε, 24 ώρες 24 ώρες, αυτή η απίθανη οικογένεια που βοηθάει και για την καλυτέρευση της ζωής σας, αν κάτι σας συμβεί, και για την ποιοτική παράταση και σε όλα μέσα από ένα σπάσιμο μικρού δαχτύλου κάτω στα πόδια, μέχρι ό,τι μπορείτε να βάλετε και τα πιο σοβαρά, μακάρι να μην σας συμβούν ποτέ, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όταν συμβαίνουν, πρέπει να έχεις δίπλα σου εταιρείες που έχουν αποδείξει τι αξίζουν. Betabet.gr και για το δώρο γράψτε στο 6936-1010-22 ονοματεπώνυμο και Betabet. Διαφημίσεις, επανερχόμεθα.
10: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπο.
12: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
13: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
16: Δύναμη.
17: Εμπειρία.
16: Γνώση.
17: Εξειδίκευση.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
17: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
16: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
17: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
16: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
17: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
18: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
19: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
18: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
19: Ψυχολογία,
18: παιδαγωγικά,
19: τουρισμός,
18: προπονητική,
19: αισθητική,
18: διοίκηση,
19: μαγειρική,
18: πλήρωμα ασθενοφόρου
19: και πολλά ακόμα.
18: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
19: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
19: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
18: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
19: 28310 24111
18: και www.mbs.com.gr.
19: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
18: και εσύ αυτό που αγαπάς.
20: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
21: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
22: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
23: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
24: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Η Στίχημαν, παιδιά, επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα τη μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμία ενώπιση τη κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντα το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνει μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα!
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ακούσουμε την αποκλειστικότητά μας, Έλενα Παπαρίζου.
2: Κάτσε να βρω τα στοιχεία τώρα.
1: Βρες τα στοιχεία, γιατί είμαι πολύ περίεργη να ακούσω το καινούργιο τραγούδι της Έλενας.
2: Αριθμό πλαισίου. Έλα, Νάντση, πες εσύ για να το
1: βρω. Καλούδι, το έχεις έτοιμο.
2: Πώς λέγεται, ρε Νίκο, βοήθησέ μας λίγο.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Όχι, αλήθεια λέω. Α, όχι, τι λέγεται.
1: Α, μπαίνει.

0: Τώρα κομματάρα για την Έλενα, χαμός.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αποκλειστικά στο Σφαίρα.
1: Και είναι σε μουσική της ίδιας της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου και στίχους της Ελιάνας Βραχάλη. Καλό τάξιδο, θα το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102,2.
2: Εγώ να πω ότι αυτό που κάνουμε τα ΙΕΑ στις φωνές το κάνει Παπαρίζου με τη δικιά της τη φωνή.
1: Η αλήθεια
0: Άντε
1: είναι αυτή.
0: Άντε γεια. Yeah. Αλήθεια τώρα.
2: Άιντε.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Άιντε.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε για όλους εσάς που ψάχνετε που θα κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών. Στις 11 θα σας πούμε, όπως έκανε και ο Θοδωρής, ένας άνθρωπος που πήγε μαζί

0: και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία και όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά τώρα μπορείτε να μείνετε ήσυχοι, παιδιά, και αν φοβάστε για κακόβουλα λογισμικά, για ψηφιακές απειλές που μπορεί να πλέξουν την επιχείρησή σας, δεν έχετε λόγο πια. Με το Vodafone Business μπορείτε να τα λύσετε όλα αυτά, καθώς σας δίνουν cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Θα βρείτε τα πάντα στο Vodafone.gr κάθετος business.
0: Κάπου στα δύο λεπτά, μάλλον στο ένα λεπτό πριν το ρολόι του Σφαίρα, ή μάλλον
1: το
0: 10. Έχουν
1: πειράξει το ρολόι του Σφαίρα.
0: 10 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε.
1: Καλουδάκο.
2: Όχι, ρε.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δες το iPhone.
1: Τα μισά μας.
0: Ένα λεπτό πίσω, ένα μισή.
1: Αυτά να τα λέμε.
0: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.
1: Ήταν μαζί μας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Θέλω να πω έτσι και στο κλείσιμο ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί έχω πάρει στο κινητό μου άπειρα μηνύματα για ευχές για τη βάφτιση του γιού μου εχθές. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Υγεία να έχουν όλα τα παιδάκια του κόσμου. Αυτό εγώ θα πω μόνο. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Και να θυμάστε κάτι.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπέρ. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601.

0: 01. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM
1: 104,7.
2: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
5: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
8: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Α στους 104,7.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Πήγα προχθές σε έναν οδοντίατρο και είχε σκαμπό μέσα σε σχήμα δοντιού. Δηλαδή, αν αυτό το ίδιο πράγμα σκεφτόταν και ο ουρολόγος μου, πού θα καθόμουν.
2: FM 104,7.
3: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.

0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Μπορώ να πάω να παίξω στο Still Standing?
5: Ναι, ναι.
6: Ναι,
4: βεβαίως. Πάρα πολύ.
5: Να σου πω, δεν του κάνεις τις ερωτήσεις να δούμε αν μπορεί να πάει να κάνει μια πρόβα?
6: Δεν ξέρω τις ερωτήσεις που κάνουν εκεί.
5: Μα δεν είχε μέσα, μας έχει γενικής φύσεως είναι οι ερωτήσεις εκεί πέρα.
6: Το γεννάνε οι κότες, τέσσερις παύλες στη μέση βου.
4: Αυγό.
6: Είσαι πάρα πολύ καλός. Μπράβο.
5: Πάρα πολύ καλός.
4: Παιδιά, το είδατε ότι είμαι για το Still Standing.
5: Πάρα πολύ ωραία.
6: Κάνει.
5: Μου.
4: Μου.
5: Ναι.
4: Πόση.
5: 8 γράμματα.
6: Είσαι σίγουρος?
5: 7
6: γράμματα.
5: Το δεύτερο γάμα.
4: Α. Το δεύτερο γάμα.
6: Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί βάλες δύσκολο?
4: Δες το γράμμα.
5: Κάνει μου το δεύτερο γάμα και δες το μουλάρι.
4: Κάνει μου και το δεύτερο γράμμα.
6: Έλα, χρονοσκυλάει.
5: Συγγνώμη λίγο. Σοβαρά. Σοβαρά τώρα το κάνεις? Το λες σοβαρά ή κάνεις πλάκα?
4: Δεν μου έρχεται.
6: Και θες να πας να παίξεις.
5: Τώρα σοβαρά, κάνει μου. Και είπες το μουλάρι από μου.
4: Όχι, δεν έχεις προλάβει να μου πεις ότι είναι το γάμα το δεύτερο γράμμα.
5: Ωραία, και τώρα που το λέω, δεν είναι ένα λεπτό που το έχω πει ότι είναι το γάμα δεύτερο γράμμα. 7 γράμματα.
4: 7 ή 8.
5: 7
6: παύλες. 7 παύλες το δεύτερο γου. Άντε να του δώσουμε άλλο ένα.
5: Όχι, όχι άλλο.
6: Και το τελευταίο άλλο.
5: Όχι. Ρε συνάρτηση.
4: Δεν είναι έτσι το παιχνίδι.
5: Καλά, πλάκα μας κάνεις. Το παιχνίδι σου λέει κάνει και μου.
4: Δεν μου έρχεται, ρε παιδιά.
5: Δεν σου έρχεται.
6: Ωραία, παιδάκι, κοίτα να δεις που θα πρέπει να το ρίξουμε τώρα κάτω. Πού να το ρίξουμε?
4: Ρίξτε μια κλωτσιά.
6: Έλα, σε ρίξουμε στην κουζίνα.
5: Έλα μαζί μου λίγο.
6: Έλα, σε 4 γράμματα, τρίτο γράμμα, χ.
4: Νύχι, ρε παιδιά. Νύχι. Σε μένα τώρα αυτά τα κολλάκια τώρα.
5: Δεν βρήκες την αγελάδα που
4: κάνεις. Πόσα λεφτά μπορεί να κερδίσω στο Still Standing?
5: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
6: Σηκώνεται κάθε πρωί.
4: Σηκώνεται κάθε πρωί. Το πουλί.
5: Τι λες, ρε βλάκα? Σε αυτονόσεις.
6: Τον ήλιο ήθελα να πω.
5: Συγγνώμη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρις.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ?
11: Εγώ θα πάω. Γράφε. 28 31 030 250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.

0: My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2810-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: είναι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Πούσε ρε Γιώργο, χαθήκαμε! Παίρνω από το σπίτι μου για γλυκό το απόγευμα, αν θες.
2: Ναι, αμέ, τι γλυκό.
1: Ξέρω εγώ, φέρε κανένα προφιτερόλ.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ελαττώσεις το τσιγάρο, αλλά δεν μπορείς να τσιγαρίσεις το έλατο.
1: Σου είπε κανείς πόσο όμορφη είσαι σήμερα? Όχι. Μη δεν αχωριέσαι, μπορεί να σου το πει κανείς αύριο.
4: Σκληρό.
3: Μόλις γύρισα από φωτογράφηση και είμαι πτώμα. Εντάξει, για διαβατήριο ήταν, αλλά και πάλι.
1: Αχ, Γιάννη, είσαι ο καλύτερος. Βαγγέλη με λένε. Αχ, Βαγγέλη, ο Γιάννης είναι ο καλύτερος.
5: Είναι γιατί στην ταυτότητα σας δεν γράφει από πού κατάγεστε.
3: Είμαι από τα Άγραφα. Εκεί ο Μητροπολίτης χειροτώνησε 30 κληρικούς σε μισή ώρα, ρε φίλε. Φοβερός, τόσο πολλούς. Μιλάμε ότι πως κάνει οι παπάδες να.
2: Είπα στο γυμναστή μου, θέλω να κάνω κορμάρα για την παραλία και μου βάλε το πρόγραμμα, φίλε. Κάθε Τρίτη στον Εσπερινό. Νηστεία Τετάρτη Παρασκευή και Κυριακή Λαμπάδα. Και μου λέει που θα πάει, Γρηγόρη, το θαύμα θα γίνει. Τέλεια.
3: Πυροτεχνουργό δεν με λες, αλλά αυτή τη βόμβα μπορώ να την απενεργήσω.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 0 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά! Για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου
9: σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 2831.

0: και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310 24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αεραστέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
7: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Νάνση, θυμάσαι το όνομα το οποίο είπα για τη συνταγή μας?
16: Μπαλαμουδόπιτα.
15: Πώς?
16: Μπαλαμουδόπιτα.
15: Όχι μπάκαλε, μα. Γιατί με παραπέμπει σε κάτι άλλο τώρα, τέλος πάντων, αλλά καλοκαίρι που είναι, όλοι επιτρέπονται.
16: Όλοι την μπαλαμουτιάζουμε.
17: Είπε μπαλαμουδόπιτα.
15: Είπε.
17: Καταζέψετε, έτσι. Είπε μπαλαμουδόπιτα.
15: Ναι, είπε, μπερδεύτηκε. Δηλαδή, συμπειράζεσαι με αυτό το πράγμα τώρα.
17: Μπαλαμουδόπιτα.
15: Είναι το γνωστό.
17: Λέει,
15: μπαλαμούτι.
17: Φτιάχνει κάποιο σε μπαλαμουτιάζει.
15: Είναι ακριβώ έτσι.
17: Αλλιώ δεν πετυχαίνει.
15: Αλλιώ δεν πετυχαίνει.
16: Τσούκο, τσούκο,
15: δεν. Υλικά για τη γέμιση. Μισό κιλό αλεύρι ολική αλέσο. Γιατί εγώ προσέχω.
17: Είναι όλοι μαζί.
15: Ελαιόλαδο όσο χρειαστεί. Για το φύλλο, μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
16: Τι φύλλο πρέπει να είναι?
15: Είναι το φύλλο που θα φτιάξουμε καλά. Το πάνω κάτω και μέσα γέμιση.
17: Το φύλλο, καθένας ό,τι γουστάρει, μπορεί να θέλει.
15: Δύο κουταλιές αλάτι και νερό όσο πάρει. Και ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ένα σφιχτό μείγμα.
16: Τα μπαλαμουτιάζουμε δηλαδή.
15: Σε άλλη λεκανίζα.
17: Ένα σφιχτό να ξέρουμε.
15: Ένα σφιχτό να μην κολλάει στα χέρια, στα δάχτυλα.
17: Μα δεν κολλάει, δεν έχει ουσία.
15: Θέλει να ξεκολλάει. Ανοίγουμε κάθε κομμάτι ζύμης σε ένα φύλλο σχετικά παχύ. Βάζουμε στο κέντρο.
17: Πόσο παχύ. Η άλλη από πίσω πετάχτηκε.
18: Πόσο παχύ.
15: Αναλόγως τώρα πως αρέσει. Σ' αρέσει να το τρως παχύ ή σ' αρέσει να το τρως λεπτό?
18: Εσένα πως αρέσει?
15: Εμένα μου αρέσει με αρκετό πάχος.
18: Παχύ, όχι.
15: Ναι,
17: τι ώρα, τι ώρα είναι να τις φας?
15: Ό,τι ώρα θέλεις.
17: Βράδυ.
15: Μπορείς να τις φας όλη την ημέρα.
16: Μόνος 24... είναι παρέα.
15: Θα προτιμούσα μόνη σου.
17: Θα προτιμούσε μόνη.
16: Παλαμουδόπιτα μόνη σου.
17: Εσύ μόνη σου. Αυτή με παρέα.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.

0: σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
0: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω.
1: Γράφε 28-31-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα. Για να την ακούσεις.
8: Πάει Βαλεντίν. Βαλεντίν.
9: Non-stop.
10: Είμαι για σένα ένας αλήτης, μα έχω αληθινή καρδιά. Κοίτα πως είσαι, μη

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75.000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Ναι. Αντίθετος λέει με την ύπαρξη νερού στον Άρη, φαίνεται να είναι ο πρόεδρος του κλάδου ραδιοταξία Αττικής. Επίσης διαφώνησε και με τα δύο γενικούς γραμματές του ΚΚΕ Κουτσούμπας. Και για τον Άρη και με το ραδιοταξί.
13: Εννοείται. Μα δεν ξέρει, ποιος ξέρει.
14: Ναι, Volkswagen εκεί!
15: Μάλιστα, παρακαλώ.
14: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
17: Ο μόνος τρόπος να πεις
18: ραδιόφωνο. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι. Αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από

0: Εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του. Και εσύ, αυτό που αγαπάς.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
6: Εδώ. Τα ακούς όλα.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Τα λάστιχα έχουν ημερομηνία λήξη, δεν το ήξερα. Μου βάλανε λάστιχα λιγμένα.
9: Λιγμένα λάστιχα.
8: Κάποτε. Άκου τώρα, αυτά, μπορεί λέει να πας να βάλεις καινούργια λάστιχα. Πρέπει να κοιτάξεις την ημερομηνία. Ναι, δεν το ξέρεις.
9: Ημερομηνία παραγωγής, ναι.
8: Ναι, γιατί λέει στεγνώνουν ακόμα
10: λιγμένα
8: και να μην.
10: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ημερομηνία παραγωγής, υπάρχει. Λιγμένα δεν μπορεί να υπάρχουν.
8: Λιγμένα, άκου το. Ότι είχαν ξεραθεί, δεν ήταν λέει. Το... Παιδιά, αν ακούει κάποιο λαστιχά.
11: Η ανάλυση μέχρι τάδε του μηνός.
10: Τι ήταν το μηνός,
9: μπορεί να είναι. Τι ανάλυση, μπορεί να
8: είναι. Όχι, δεν λέει ανάλυση. Λιγμένα το είπα χαριτολογώντας έτσι. Εννοώ ότι αυτά δεν ήταν.
9: Πόπο, δεν τρώγεται αυτό το σύντσε ελάστιχο είναι.
10: Και μη στεναχωριέσαι τίποτα.
9: Πολύ τρυφερό είναι αυτό το λάστιχο. Τρώγεται. Δεν είναι καλό.
8: Κοροϊδεύεται έτσι.
10: Δεν κοροϊδεύουμε πολύ.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
14: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
13: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
14: Δεκαλικά Χνάρης.
13: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
13: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
14: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
17: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
16: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
17: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
16: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Εγώ του έρωτα παιδί

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης.

0: Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ. Ναι. Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για.
0: Βρήκε τον παρθένο.
1: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Ναι. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός αντρικός που μας ακούει.
0: Πρόσεχε.
1: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια, αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
0: Τι είναι η σιρήνα?
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, μου πει σου λέει σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, λέει σταμάτα, θα τη φλωθείς.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης.
10: εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974-901-553.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28310 2411
14: και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα 102,2.
19: Αμέσως τώρα.
18: Στο Ρέθυμνο.
20: Πάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
21: Άρα συμφωνούμε για full time.
20: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο δεν λογώ.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
24: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
2: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και αν θέλεις η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας σου να γίνεται απολαυστική, έχω να σου πω, πρέπει να δοκιμάσεις το ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε λοιπόν τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Αν λοιπόν θες να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κέτη Γαρμπή, υποσυνείδητο.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Χρήστος Μενιδιάτης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Φέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που δημιούργησε το Nova More. Μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ειδήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τι κάνεις?
3: Τεντώνομαι. Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
4: Δηλαδή?
3: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
15: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
18: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
19: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
18: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
19: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
18: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
19: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
18: Αλήθεια,
19: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
4: Όχι, όχι, εμείς.
5: Άμα πας Σαββατοκύριακο.
4: Γι' αυτό και έχουμε πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή μένει τη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και επιχειρούν και τέσσερα αέρια. Και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε πάρα πολύ. Και εμείς έχουμε. Και γενικά έχει αέρα. Και ο κύριος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι ναι, μεν έρχονται 40 και 40 διάρκεια, αλλά έρχονται και καταιγίδες τροπικές και χαλασοπτώσεις και τέτοια.
5: Τροπική, κλίμα τροπικό αναβύσιο.
4: Αχ, τι ωραίο.
5: Ωραίο, το έχω το αγοράσει.
4: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Vibe σας περιμένουμε. Ξεκινάμε με το τρελαίνο με κλίμα τροπικό, δηλαδή αναβύσεις στον σφαίρα 102.2.

0: παρακαλώ για Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Και πριν πάμε σε άλλα νέα, έχω να σας πω ότι στην εκπομπή σήμερα έχουμε τα πάντα. Καταρχάς, έχουμε διπλές προσκλήσεις για τον Ακύλα. Ο Ακύλας είναι αύριο, 30 του μηνός, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών. Εγώ θα σε φτιάξω, εγώ. Ορίστε. Λοιπόν, στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηνών, 9 το βράδυ. Τι καλό.
1: Τι καλό παιδί.
0: Πολύ. Τι
1: την Παρασκευή
0: θετική
1: που ήρθε.
0: Ενέργεια και χαμόγελο. Και...
1: πολύ θετικό παιδί, πολύ έτσι πολύ. Ωραία πορεία. Το σκεφτόμουν μετά. Πολύ καλό παιδί.
0: Ναι, και τι έχει τραβήξει αυτό το
1: ναι,
0: παιδί.
1: Ενώ ρε παιδί μου.
0: Δεν μπήκαμε σε
1: λεπτομέρειες.
0: Αλλά έχει μιλήσει και για τον bullying που έχει υποστεί.
1: Ναι, αυτό λέω όμως. Τι ωραίο ναι. άνθρωπος. Λέω κάτι τέτοιοι άνθρωποι, παιδί μου, ξέρεις, μαθαίνεις την ιστορία τους και τους θαυμάζεις. Χωρίς να μπεις στη διαδικασία να θαυμάσεις τη δουλειά τους. Τους θαυμάζεις σαν ανθρώπους πρώτα.
0: Ναι, και ξέρεις τι, είναι αυτό που λες ότι κάνουμε γνωστούς ανθρώπους που πρέπει. Που το αξίζουν.
1: Πολύ ωραίο τύπος.
0: Λοιπόν, οπότε αύριο έχουμε Ακύλα σε λίγο διπλές προσκλήσεις από εκεί. Έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manessi Travel, 25 Ιουλίου αναχώρηση, σε λίγο και αυτό. Waterfan, Waterpark και Pizza Fan στο Πέστο Τραγούδι. Έχουμε το Σφαίρα Summer Party που θα είναι 5η του μηνός, αυτή την 2 του μηνός μάλλον, την 5η αυτή στον Άλλο, με τη Ράνια Κωστάκη και Special Guest έκπληξη. Και έχουμε και το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου. Oh. Αλήθεια τώρα. Ελεάνα Βραχάλη βεβαίως στους στίχους, η υπέροχη σπουδαία Ελεάνα Βραχάλη και ο Μάριος Ψημόπουλος στη μουσική. Και τη ίδια τη Έλενα μουσική. Μουσική και η Έλενα και ο Μάριος. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε
3: άλλα νέα.
0: Διαβάζω για το 15χρονο το πιτσιρίκι, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στην παιδική κατηγορία. Σε ποια κατηγορία, σε τι ας πούμε, σε ποιο διαγωνισμό. Έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών.
1: Μπράβο, ρε παιχτάρα.
0: Υπάρχει τέτοιο διαγωνισμό, το ξέρα.
1: Έχει ήδη με το...
0: δεκαήμερη δράση,
1: δεν
0: λέει.
1: Δεν έβγαλε το κράτος ναι. για τους λαγοκέφαλους.
0: Υπάρχει επικήρυξη, αλλά δεν ήξερε ότι και τα σχολεία συμμετέχουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο νεαρός ψαρεύει από 9 ετών, απέσπασε το πρώτο βραβείο, κέρδισε ένα καλάμι ψαρέματος, χάρη στις εντυπωσιακές επιδόσεις του.
1: Ξοδευτήκανε.
0: Αυτό κέρδισε.
1: Ένα καλάμι ψαρέμα, θα σου τα περνάω ρε Γιάννη. Σιγά. Γιάννη το λέγανε το παιδί.
0: Γιάννη, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 2 χρόνια πριν έπιασα το πρώτο λαγοκέφαλο, ήξερα λέει από μικρή
1: αυτό
0: ηλικία
1: μου
0: ότι βλάπτει τη φύση.
1: Αυτό μου θύμισε ένα βραβείο στον πρώτο σκόρερ της Ρουμανίας. Στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Και ήταν πρώτο σκόρερ το πρωτάθλημα και τι δώρο του κάνανε.
0: Μπάλ.
1: Μια κότα.
0: Την κότα.
1: Κότα σε κλουβί. Του πήγανε μια κότα. Πρώτο δώρο. Λέω καλά, εντάξει.
0: Γιατί κότα,
1: ξέρω
0: καλή.
1: Εγώ τώρα.
0: Κάτι θα είναι και η κότα.
1: Δεν ξέρω, μάλλον. Λευτοκοτάδες.
0: Θα είναι κάποιο έτσι.
1: Να πούμε και μπράβο στα δύο τα παιδιά για τις Πανελλήνες. Δεν ξέρω αν το είδατε που γίνε viral. Είδες που βγαίνουν τα δύο. Η αφή,
0: τα δίδυμα.
1: Τα δίδυμα, η αφή Μπαρτσότα.
0: Στην Ιταία. Είδα το TikTok.
1: Την Ιταία, πονάτε που η
0: Ιταία. Είδα το TikTok.
1: Πονάτε που η Ιταία βγάζει μέσα.
0: Μπαίνει η μάνα μου και μου λέει τα είδε στα δίδυμα, μου λέει.
1: Από την Ιταία.
0: Πρόσεξε. Λέω ναι, τα είδα. Λέω τρελάθηκα. Μου λέει το αγόρι, λέει το κορίτσι λέει πήγε καλύτερα από το αγόρι και αυτά. Τη λέω: είναι δύο αγόρια. Είναι
1: αγόρια.
0: Άλλα δίδυμα αυτά.
1: Α, ναι.
0: Εγώ λέω: είδα τη Σιτέα.
1: Σιτέα, στα δίδυμα πρώτη. Γιατροί και οι δύο με 19,8 γιατροί.
0: 19,7, ένα 19,8.
1: Ναι. Και χαλαρή, κάθονται στην αυλή.
0: 19 τους. Έκθεση, λέω.
1: Είμαστε το γαλατικό χωριό της Στερεάς Ελλάδας. 5.000 κόσμο και έχει βγάλει τόσα μυαλά. Μην περί αυτολογώ τώρα και μπαίνω σε λεπτομέρειες. Ωραία. Έχει βγάλει μυαλά αυτός ο τόπος, ο Άγιος τόπος. Που μυρίζει λοιπόν, προβατίνα από τις 7 ώρα το πρωί.
0: Η Αθηνά Οικονομάχου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν.
1: Τους χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Επίσης στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Που δεν πηγαίνει, ήσουν καλεσμένο.
1: Όχι, δεν ήμουν καλεσμένο. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί όντως φαίνονται δύο άνθρωποι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Στεναχωρήθηκα που μου δόθηκε η δυνατότητα να δω τόσες λεπτομέρειες από, από τις προσωπικές τους στιγμές. Στεναχωρήθηκα που τόσος κόσμος που ήταν καλεσμένος ανέβασε τόσο προσωπικές στιγμές, ώστε να σχολιάζει από κάτω. Ρε, παιδί μου, βγάλανε πάρα πολλά. Βγάλανε πώς
0: προφανώς δεν ζήτησαν. Δεν ζήτησε το ζευγάρι να μην βγουν οι στιγμές.
1: Αλλά βγάλανε και κάποιες στιγμές όπως. Ας πούμε, εμένα με ενόχλησε που κάποιος ανέβασε τη στιγμή που η Οικονομάκου λέει κάτι πολύ προσωπικό την ώρα του, του τέτοιου.
0: Των όρκων.
1: Των όρκων και από κάτω γίνεται το έλα να δεις. Γράφονται πολύ άσχημα
0: πράγματα. Αλλά τα σημειότυπα αυτά ανέβηκαν από ανθρώπους πολύ δικούς της. Που σημαίνει ότι
1: λέω.
0: Αν το έχει ζητήσει δεν θα είχαν ανέβει.
1: Αυτό σου είπα. Ότι εμένα σου λέω την προσωπική μου συνέστημα. Χάρηκα πάρα πολύ με το ζευγάρι. Ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Φαίνεται ότι είναι αγαπημένοι. Φαίνεται ότι είναι πολύ ο ένας για τον άλλον και του χάρηκα
0: θα
1: πάρα πολύ.
0: Λιγότερες πληροφορίες.
1: Θα ήθελα λιγότερες πληροφορίες γιατί δεν μου άρεσε.
0: Κοίταξε, θα σου πω, επειδή το σκέφτηκα αυτό που λες,
1: ναι.
0: Ο γάμος που έγινε εδώ στην Αθήνα έγινε σε μέρα και ώρα και σε συγκεκριμένη στιγμή που δεν το έμαθε ποτέ κανείς.
1: Και καλά κάνανε.
0: Έμαθαν όλοι μετά ότι παντρεύτηκε το ζευγάρι με 18 άτομα.
1: Και καλά κάνανε.
0: Το πάρτι που έγινε. Έβγαινε και από τους ίδιους.
1: Ναι.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι αν ήθελαν να το κρατήσουν κλειστό, θα το, δηλαδή μπορούσαν να το κάνουν. Ήξεραν να το κάνουν. Το έκανα στη μία περίπτωση.
1: Δεν λέω γιατί.
0: Στην άλλη, ήθελε γιατί... το ζευγάρι προφανώς αυτή την εξωστρέφεια. Δεν εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Δεν είπα γιατί το γιατί το, λέω, με ενόχλησε εμένα προσωπικά. Είναι κάτι τελείως προσωπικό.
0: Ναι, ότι, ναι.
1: Το ότι δόθηκε η δυνατότητα στον καθένα και εμένα βάζω στο σακούλι τον καθένα να σχολιάσω μία τόσο προσωπική στιγμή μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αυτό, εμένα. Mm-hmm. Που εγώ και στη βάφτιση που ήσουν του παιδιού μου και στο γάμο,
0: ναι, όχι,
1: αυτό
0: δεν
1: ανέβηκε τίποτα. Αλλά είναι προσωπικό τελείως.
0: Είναι αυτό πώς το αντιλαμβάνει,
1: ναι,
0: το καθένας.
1: Εγώ το αντιλαμβάνω. Εγώ... Μπορεί εγώ να το αντιλαμβάνω με λάθος.
0: Εγώ κατάλαβα ότι το ζευγάρι και η Αθηνά και ο Μπρούνο ήθελαν αυτή την εξωστρέφεια στο πάρτι.
1: Anyway, τους χάρηκα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ευτυχισμένοι, πολύ ωραίοι τύποι.
0: Να ζήσουν, να ευτυχήσουν μέσα από την καρδιά μας. Πάμε στον κύριο Κλέρχο Μαρουσάκη, ο οποίος μας λέει ότι έρχονται πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Αλλά έρχονται και δροσερές αέριες μάζες. Τι έγινε εδώ?
1: Όπου έρθει η τεχνική των παραθύρων.
0: Ναι, τα κουφώματα λες να γίνει τώρα.
1: 20 Ιουλίου έχουμε εργασίες. Φτιάχνονται καινούργια στούντιο, φτιάχνονται καινούργια.
0: Να σου πω κάτι. Θα μπορούσες να είσαι superstar reality.
1: Τι εννοείς?
0: Είσαι μονίμως το χείλος. Το έχεις καταλάβει?
1: Παίζω στη γραμμή πάντα.
0: Παίζεις στη γραμμή.
1: Είμαι παίχτης γραμμής.
0: Στη γραμμή του backstage, ναι, και on stage.
1: Ναι, αλλά δεν την παίζω πολύ καλά τη θέση. Δεν παίζω πολύ καλά τη θέση. Σφαίρα 100.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
14: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: Και θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
20: Τα είπε όλα. Λαό Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
24: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
23: Ευκολία σου λέω.
24: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
23: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
24: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
27: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
28: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
29: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
30: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
29: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
30: νιώστε ασταμάτητοι.
29: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
31: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
32: SteamWash.gr. Go, go, go, go, go, go, go, go!
33: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
34: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
35: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
36: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2 ο υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα εδώ παρέα μέχρι τις 8 με τη Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream με το παντεδερισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο σαν αφορά τα αποσμητικό σε όλο το σώμα. Δερματολογικά ελεγμένες ευαίσθητες επιδερμίδες και τα δύο αφρόλουτα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώντας έτσι και 70% έως 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από τη Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.
1: Πέρασαμε στους 32 του Μουντιάλ, ένα περίεργο Μουντιάλ.
0: Ναι, πάει καλά.
1: Αρκετά γκολ. Γενικά η Γαλλία δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και η Ισπανία, Μεξικό. Το Κονγκό μετά, πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε στους 32. Έτσι, μεγάλη πρόκριση. Έχει ένα περίεργο Μουντιάλ. Βέβαια, στατιστικά είναι το Μουντιάλ με την περισσότερη έτσι, τηλεθέαση. Έχει μία από τις περισσότερες τηλεθεάσεις ever.
0: Όντως.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Εγώ εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι και πολύ αργά,
1: δεν το βλέπουμε.
0: Είναι σαν να περνάει και να μην ακουμπάει.
1: Ναι, αλλά σε άλλες χώρες ναι.
0: Δηλαδή, τώρα. Το προηγούμενο Μουντιάλ το καταλάβαμε. Δηλαδή, παντού που πήγαινε για το Μουντιάλ μιλούσε.
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ βλέπαμε γιατί ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Τώρα, αν είσαι ξύπνιος, το απόλυτο στέκι παγκοσμίου είναι εδώ. Live κάθε αγώνα. Ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις και το δικό σου παιχνίδι. Μιλάω για την Nobet. Φυσικά, live streaming κάθε λεπτό της δράσης. Παγκόσμιο, όλοι οι αγώνες. Τι περιμένεις. Αν είσαι ξύπνιος, ξέρεις που πρέπει να μπεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novbet.gr/στοίχημα.
0: Το ιαπωνικό κόλπο που ρίχνει τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο σε δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση κλιματιστικού. Το θέτε. Το έχω.
1: Περιμένω να ακούσω την υπέρτατη βλακεία. Όποτε λέει τέτοια και παίρνει αυτό το ύφος.
0: Παιδιά, έχει τίτλο, εγώ.
1: Να σου πω, είναι αυτό που ανοίγεις τις πόρτες, κάνεις αέρα και έχεις ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ένα απλό ιαπωνικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Πώς λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια τεχνική πάρα πολύ γνωστή και αυτά. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή και βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση βοηθά το ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από το δροσερό εξωτερικό αέρα. Μα δεν έχουμε δροσερό εξωτερικό αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, η θερμοκρασία, για να το λέει όμως, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Η πτώση φτάνει έως και 10 βαθμούς κάτω. Βέβαια, όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και το όχημα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι, γιατί εγώ θα το δοκιμάσω.
1: Ναι,
0: υπάρχουν και άλλες πρακτικές. Η χρήση λέει αντιλιακών στο παρμπρίζ. Τι αντιλιακό να βάλω στο παρμπρίζ?
1: Βάλε ένα. Τι αν έχουμε εδώ, τη Pharmacept 50 SUV.
0: Τι εννοεί η χρήση αντιλιακών?
1: Βάζει αντιλιακό στο παρμπρίζ, τα λήφεις. SUV. SUV, πώς λέγεται?
0: UVA.
1: UVA. UVA, UVB.
0: UVB.
1: UVB, UVC. Τρεις και πάρτα.
0: Τι αντιλιακό βάζουμε στο παμπρίζ?
1: Σου λέω, τη Pharmacept ένα 50.
0: Εγκάλυψη.
1: Ναι, πώς λέγεται αυτά, collagen. Hybrid, όλα αυτά.
0: Hybrid.
1: Collagen,
0: MG3. Λοιπόν, η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά ένα αποτελεσματικό μέτρο. Με τι να το καλύψω?
1: Το τιμόνι.
0: Ναι.
1: Τι με τι να το καλύψω?
0: Λέει, η κάλυψη τιμονιού. Με τι να το καλύψω, με τι?
1: Με μια κουκούλα.
0: Α, να του βάλω.
1: Μια σακούλα σκουπιδιών, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά όλα, μα τα κάνετε, λέει, βοηθάνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές στο διαδικτύο αυτό το ιαπωνικό κόλπο και οι ειδικοί τονίζουν ότι λειτουργεί ως γρήγορη μέθοδος αερισμού και όχι τόσο αντικατάσταση του κλιματισμού.
1: Τώρα, αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, απλά μπείτε στα μάξη και πατήστε το air condition. Είναι πιο εύκολο τρόπο.
0: Λέω, ρε παιδί μου, άμα δεν θες να κέσαι, γιατί και παραπάνω αυτό.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Ακύλα να δώσουμε διπλές προσκλήσεις. 693-610-1022. Αυτό είναι το Viber μας, σφαίρα 1022. Γράφεις Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο, το στέλνεις πάρα πολλές φορές. Και αύριο στο Press Start Summer Tour Powered by Day, που ο Ακύλας θα είναι Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παρέα με την Αντιγόνη, τζαλά, τζαλά και τέτοια. Και ο Παπαζόκη. Μας είπα ο Ακύλας την Παρασκευή, γι' αυτό το λέω. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να πάτε νέα το βράδυ δωρεάν, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, Ακύλας και ενώ και ονοματεπώνυμο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasis Travel, μπες στο www.manasistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ!
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι!
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε. Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
21: Η ώρα είναι 6.
22: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
23: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
24: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
25: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
24: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
25: Ψυχολογία,
24: παιδαγωγικά,
25: τουρισμός,
24: προπονητική,
25: αισθητική,
24: διοίκηση,
25: μαγειρική,
24: πλήρωμα ασθενοφόρου
25: και πολλά ακόμα.
24: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
25: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
24: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
25: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
24: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
25: 28310-24111
24: και www.mbs.com.gr.
25: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
24: και εσύ αυτό που αγαπάς.
22: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
26: VLD Water
0: Filters. Βελούδας Κυριάκος.
1: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
0: Ο ηγέτης στο νερό.
3: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
26: Α στους 104,7.

0: λογαριασμό τη Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα σε όλου για ακόμα μία φορά. Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Πέτρου και Παύλου, αύριο των 12 Αποστόλων. Και εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τι 8. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια.
1: Το Γιάννη, λίγο μαύρο τον βλέπω,
0: Αφού πήγε, δεν πήγε
1: για μπάνιο,
0: Στο Πόρτο, πού?
1: Πόρτο Γερμανό,
0: Γιάννη. Μια ώρα δρόμο και τέτοια.
1: Ναι, μαύρησε, Γιάννη.
0: Δεν μου λε.
1: Ποιες δουλειές, α, κάνεις και άλλες δουλειές,
0: Γιάννη. Περίμενε λίγο. Για να πας στο Πόρτο Γερμανό μπάνιο, στο αυτοκίνητο τι φορτώνεις?
2: Καρέκλες.
0: Ναι.
1: Τραπέζια μπαμπού. Απατέ ελεύθερο.
0: Παίρνεις τσιγιάκι τέτοια. Κοίτα, με θέλει
1: νερό. Κάνατε σεξ όταν μετά τον ήλιο. Κάνατε σεξ.
0: Παιδί μου, μας ακούει κόσμος, μας ακούνε παιδιά.
1: Πήγατε σε ερημική παραλία.
2: Ερημική παραλία δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν παίζει.
0: Μισό λεπτάκι. Ψυγιάκι με νερό μέσα, χυμούς, τέτοια. Α, παίρνει απ' έξω, ναι. Και φαγητό.
1: Σε ταβέρνα. Τι φάγατε, θαλασσινά.
2: Αγυρίσατε.
0: Οι δυο σας ή μεγάλη παρέα.
1: Πήγαινε βρε τσίπι το κορίτσι σε μια ταβέρνα.
0: Αγυρίστε σπίτι να φάτε.
1: Για όνομα του Θεού. Α, είσαι κουβαντά, σαντουιτσάκι. Τίποτα.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι. Ταβέρνα, παιδί μου. Πήγαινε.
1: Από το ψυγείο.
0: Μια άστακο μακαρονάδα, ένα κάτι.
1: Ντροπή, ρε Γιάννη. Έχει να δει για να δει αστακό η γυναίκα του Γιάννη. Μπαίνει στο Google, ρε. Πατάει lobster.
0: Λοιπόν, πάμε. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όταν οι δικοί μας άνθρωποι, όπως και οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια της εταιρείας στα social media, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Λοιπόν, Max Stores. Τα Max Stores είναι εδώ. Καλοκαίρι και ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει, εσύ. Ήρθαν τα Max Stores, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα. Μπείτε και στο προφίλ μου στο Instagram, γιατί σήμερα βγήκε η επικοινωνία με τα Max Stores. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο να δείτε τι τραβάει ο κόσμος.
0: Για να δω τι χαρακτήρα είναι αυτό.
1: Δεν έχω μπει, μόλις τα ανέβασα και έφυγα, μόλις πήρα το κινητό. Πήγα να φτιάξω σήμερα το κινητό μου. Δεν ήμουνα 5 ώρες χωρίς κινητό. Του λέω αυτού του τυπά που μου έφτιαξε το κινητό.
0: Απερουκίνη βλέπω.
1: Αδελφέ μου, του λέω να είσαι καλά. Ήμουν 5 ώρες χωρίς κινητό. Το καλύτερο δώρο που μπορείς να μου κάνεις. Λοιπόν, Max Stores, τα πάντα σας κάνουν δώρο τα Max Stores. Μία σαν προ έτσι σανίδα σάπ αξίας 249,99 με καλοκαιρινό διαγωνισμό. Αν είστε λάτρεις έτσι των καλοκαιρινών σπορτ. Αν θες να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Max Stores και το ονοματεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα είναι την Παρασκευή 17 Εβδόμου. Σανίδα ΣΑΠ ΣΑΝΠΡΟ 250 ευρώ. 249,99. Ωραία. Στο Viber του Σφαίρα.
0: Λοιπόν, πάμε πριν να ακούσουμε το Αιγαίο της Άννας Βύση. Πάμε να δώσουμε ένα ωραίο ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Το Σφαίρα Tour συνεχίζεται λοιπόν και αυτή τη στιγμή κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή Ακτογραμμή της Γαλλίας, ταξίδι για δύο, με όλα τα εξοδοπληρωμένα για 7 ημέρες.

Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Νίκαια Κάνες, Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, Σαν Τροπέ, Μασαλία, παντού θα πάτε. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, αεροπορικά μαζί με μεταφορά από και προς αεροδρόμιο. Και για δηλώσεις συμμετοχής, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Στέλνετε SMS στο 19619, γράφετε σφαίρα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και απαντάτε στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα.

0: ζωή. Ο Νίκος ο Βέρτης στον Σφαίρα 102.2 και άκουγα πόσο πολύ θέλεις πάρα πολύ να πας στον Νίκο Βέρτη, Νικόλα μου.
1: Ναι.
0: Και όταν θα πας θα με πάρεις για μένα μαζί.
1: Ελίνα μου,
0: αυτό προσκαλούμε.
1: Να ξέρεις
0: θα με πάρει.
1: Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να πάω στο Βέρτη και να μην είμαστε μαζί.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα μου πεις να έρθω, αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι η ψυχή της παρέας.
1: Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα, πας διασκεδάζεις και πας τον Χριστό, πάτε 12 άτομα και.
0: Μόνη μου θα έρθω.
1: Όχι, όχι. Εσύ φέρνεις συμφερτό από πίσω, δεν τους μπορώ. Εγώ θα πάω στο Βέρτη, θέλω τριάρι-τεσάρι τραπέζι.
0: Ωραία, τρία άτομα έχει χαρονίσει.
1: Ναι, αλλά εμείς εκεί, άκου να δεις, εγώ πάμε με τον κουμπάρο μου και αυτά. Δεν μιλάμε μεταξύ μας.
0: Πες ότι ήμασταν αδέρφια, δεν θα παίρνεις την αδερφούλα σου.
1: Όχι, δεν θα είμαστε αδέρφια. Ωραία. Δεν θέλω. Εμείς πάμε και ο καθένας αράζει μόνος του για τη φάση του. Απλά λέμε.
0: Δεν θα σας ενοχλώ. Απλά μιλάω πολύ.
1: Αυτό λέμε. Δεν θέλουμε να μιλάμε σαν άνθρωποι.
0: Λοιπόν, Novibet. Novibet και το auto cash out της Novibet είναι εδώ. Ρίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω. Δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι με τα Δημητριάδης Action Store. 45 χρόνια εμπειρίας. Απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, σκηνές, ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα, άνετα έπιπλα κάμπινγκ. Από τη Χούπα, κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δέστε και από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link ή παράγγειλέτα στο dimitriadis.gr. Και θα είναι όλα φοβερά εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Δημητριάδης Action Store ζει σε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Δημητριάδη τον έχω επισκεφτεί. Από εκεί έχω πάρει τη σκηνή μου στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχω την εντύπωση.
0: Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω κάτι που έχουν έτσι μελετήσει και λέω, κοίτα, παιδί μου, όντως. Το κόλπο λέει της τρίτης μέρας στους ξενοδοχειακούς μπουφέδες. Το ξέρετε αυτό ότι τα εστιατόρια, μάλλον τα ξενοδοχεία, το προσωπικό και τα προϊόντα που έχουν για το μπουφέ, είτε πρωινό, είτε μεσημεριανό, ή all inclusive, οτιδήποτε, επειδή γνωρίζουν ότι από το τρίτο 24ωρο της διαμονής σου και μετά δεν είσαι τόσο ενεργός στη διατροφή που σου προσφέρεται από το ξενοδοχείο, μειώνουν και το φαγητό σε ένα βαθμό και το προσωπικό. Γιατί λέει, οι μπουφέδες, το ξέρεις αυτό?
1: Δεν έχω παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο.
0: Για σένα, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος, τις πρώτες μέρες των διακοπών, οι περισσότεροι επισκέπτες λέει εκμεταλλεύονται στο έπακρο το πακέτο.
1: Εγώ όπως πάω πρώτη προϊκνό μέρα στο μπουφέ, έτσι πάω και την έκτη.
0: Δοκιμάζουν μεγάλες ποσότητες φαγητού.
1: Εγώ ίδιες ποσότητες δοκιμάζω.
0: Πολύ περισσότερες ποσότητες από ό,τι θα κατανάλωνα σε καθημερινότητά. Δηλαδή στο σπίτι σου θα τρώγαν τόσο.
1: Ίσα-ίσα όταν φτάνω στο τέλος που ξέρω ότι θα πληρώσω, λέω τώρα εδώ θα τα πληρώσουν όλα.
0: Λοιπόν, ωστόσο λέει μετά από 2-3 μέρες, 3 συγκεκριμένα, η εικόνα αλλάζει. Η κατανάλωση συνήθως μειώνεται. Οι περισσότεροι λέει αισθάνονται χορτασμένοι
1: καθόλου
0: από τα πρώτα 24 ώρα και αναζητούν πιο ελαφριά γεύματα.
1: Δεν έχω πει ποτέ χόρτασα.
0: Δεν έχουν την ίδια διάθεση να δοκιμάσουν τα πάντα.
1: Εγώ όλα τα δοκιμάζω.
0: Δηλαδή, εγώ όταν πηγαίνω το πρωί, ρε παιδί μου, στο πρωινό, λέω, ας ξεκινήσω το αλμυρό. Εντάξει.
1: Ναι. Πού να ξεκινήσω.
0: Μετά θα πάω στο γλυκό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φορές που θα πω, ας ξεκινήσω το γλυκό και θα κάνω ένα γλυκό αλμυρό γλυκό.
1: Δεν τρώω ποτέ γλυκά το πρωί.
0: Μετά από τη... Καλά, θα φάσω εγώ μαρμελάδα το πρωί.
1: Δεν τρώω. Γενικά πρωινό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δυστυχώς το ξαναπεί. Δεν τρώω πρωινό.
0: Ωραία.
1: Αλλά μετά στους μπουφέδες του δίνω για καταλαβαίνει.
0: Όταν πας σε ένα ξενοδοχείο, πρωινό τρως.
1: Όχι,
0: ωραία, μόνο ένα το μεσημεριανό σου.
1: Αν πάμε στο μπουφέ, ας πούμε, γιατί έχει τύχη και υπάρχει επιλογή του μπουφέ, στο μπουφέ κάνω όργια. Κάνω όργια.
0: Στο τρίτο 24ωρο δεν μειώνεται.
1: Δεν υπάρχει. Δεν μειώνω, δεν κόβω. Σου είχα πει ότι μη είχαν φοβηθεί τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό στο σπίτι σου το έκανες.
1: Στο σπίτι
0: όχι
1: μου τι.
0: Δεν τρως τόσο πολύ.
1: Δεν έχουμε μπουφέ.
0: Η ποσότητα όμως δεν είναι ίδια.
1: Για να είμαι έτσι, μάλλον ίδια είναι.
0: Δεν είναι.
1: Επίστεψέ με.
0: Δηλαδή, εγώ το πρωί που θα πάω στο ξενοδοχείο θα φάω να προλάβω μη τυχόν και δεν απολαύσω αυτό που πληρώνω.
1: Το πρωί.
0: Και στο σπίτι με ένα καφέ.
1: Το πρωί ξέρεις τι κάνω. Ένα που κάνω όταν πηγαίνω σε ξενοδοχεία με πρωινά και τέτοια, παρατηρώ τι τρώνε οι άλλοι. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω κάτι ξένους, ρε, που τρώνε, ας πούμε,
0: γάλα, κορνφλέικς.
1: Όχι, βλέπω κάτι ξένους οι οποίοι μπορεί. Οι Αγγλάρες που τρώνε τώρα μπέικον, φασόλια πρωί-πρωί, 8 η ώρα, 8.30. Ο Άγγλος τρώει φασόλια. Λέω αυτός τώρα. Θα χεστεί. Σε 5 λεπτά. Άμα τρως φασόλια πρωί.
0: Μπορεί να έχει συνηθίσει το εντερό του.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά βλέπω και κάτι άλλους οι οποίοι φαίνονται, ρε παιδί μου. Φαίνεται όλη η οικογένεια.
0: Μάγκο στα φυλάκια.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή οι οικογένειες φαίνονται. Είναι μερικές οικογένειες, ελληνικές οικογένειες που βλέπεις κάνε με 2-2 πιάτα. 3-3 πιάτα οι ελληνικές οικογένειες. Μετά βλέπεις τους Αγγλάρες, Γερμανούς και τέτοια που παίζουν πολύ μπέικον, πολύ φασόλια, πολύ διαφορετικοί από εμάς. Και βλέπεις και τις οικογένειες οι οποίες είναι γιόγκα, βλέπεις, ας πούμε, ξέρεις. Πολύ αυτό. ευχαριστώ πολύ. Ζεν, όλη η οικογένεια και τα παιδιά δεν προχωράνε. Είναι σαν να αιωρούνται.
0: Ναι. Γιαουρτάκι τρώνε.
1: Ναι, τρώνε κάτι γιαούρτια, κάτι πεπόνια, κάτι καρπούζια. Λες και είναι.
0: Ρε παιδί μου, αυτό τώρα πρωί-πρωί να τρώ γιαούρτι με πεπόνι και καρπούζι. Ναι, το έχω δει κι εγώ. Λέω καλά. Έχει δίπλα ζαμπονοτυρόπιτα.
1: Ναι. Αυτό σου λέω, έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχει μπουγάτσα.
1: Τίποτα.
0: Και διαλέγει το μάγκο.
1: Τίποτα.
0: Δηλαδή, κρίμα.
1: Φρούτα στα φύλλα αυτά. Λες και θα
0: μας ακούει για το λόγο και θα λέει δεν ντρέπεται λίγο αυτό.
1: Όχι, μα εγώ του κοιτάω, λες και θα τρέξουν μετά. Θα πάνε για τρέξιμο. Θα πάρει το δωμάτιο, θα γυρίσει. Μα διακοπέ, πα τρώ το πρωινό και ξαναγυρνά να κοιμηθεί.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Μια απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ χαλαρά.
15: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
16: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
19: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
20: Διψά για.
19: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκως κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενεδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η
14: υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
20: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Σφαίρα Viber 6936 10100.

0: Συναντάει και την καρμπή των Φίβο και δημιουργούν το υποσυνείδητο και το ακούσαμε μόλις τώρα στον Σφαίρα 102.2 παρέα με όλους εσάς. 693-610-1022 στο Viber. Πάρα πολύ μεγάλος χαμός γίνεται και πάμε ξανά στα Μάξτος γιατί τώρα θα ξαναγίνει πάλι χαμός στο Viber. Λοιπόν, υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε και εκείνοι που έχουν πάει πρώτα από τα Μάξτος και έχουν εξοπλιστεί πλήρως. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέ, πέτυλα, σαπ, φουσκωτά, τα πάντα. Έχουν όλα όσα χρειάζεσαι εκεί για να απολαύσεις το καλοκαίρι σου. Maxstores.gr και online. Τώρα, όλοι έχουμε ζηλέψει μία βόλτα με τη σανίδα του σαπ. Έχω θέμα, εγώ σας το έχω ξαναπεί, ανεβαίνω στη σανίδα, δεν μπορώ να σηκωθώ όρθια. Είμαι σε αυτή τη φάση, κάνω πρακτική τώρα σε αυτό, δηλαδή προσπαθώ να κάνω το... Να μην πέσω, το έχω καταφέρει, αλλά μετά από λίγο ξαναπέφτω. Ναι. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βρω κι εγώ μια σανίδα να κάνω την εξάσκησή μου. Αν θες λοιπόν να κερδίσεις κι εσύ μια σούπερ σανίδα SAP, πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και κέρδισε μια Sun Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Maxstores. Για να την κερδίσεις αυτή τη σανίδα SAP, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Maxstores κενό και ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση Παρασκευή 17 του μηνός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα jelly cream, όποια και να είναι η καθημερινή σας ανάγκη στον ντου, η σειρά hygiene.
0: Συγγνώμη. Ναι. Η κλήρωση είναι κάθε Παρασκευή έως 17.
1: Κάθε Παρασκευή ένα SAP.
0: Μάλιστα. Κάθε Παρασκευή δίνουμε ένα SAP.
1: Τέλειο. Λοιπόν, jelly cream, όποια και να είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept είναι η σωστή επιλογή για εσάς. Hygienic Sour Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας, το Hygienic Sour Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίας, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept. Σε καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα και το περιβάλλον.
0: Θέλετε να παίξουμε 2-11-700-79-31. Ας αρχίσουν οι χώροι. Βρες το τραγούδι. Λίγο την εισαγωγή ακούτε από τον Γιάννη Μπούνια και μας λέτε τίτλο τραγουδιού και διεκδικείτε ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfun Water Park.
1: Καλησπέρα.
0: Waterfun Water Park στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί πάτε και μπαίνετε σε mood διακοπών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τσουλήθρες, ομπρέλες, ξαπλώστρες, καφέ, φαγητό. Τίποτα, σταματάει ο χρόνος.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Γιώτα.
1: Πάμε Γιώτα μου, για πάμε.
2: Άλλη μία.
0: Ναι. Εδώ, μιλάμε για κομματάρα. Το κατάλαβες?
1: Νομίζω είσαι λάθος.
0: Τι λες καλέ.
2: Ακροβατό.
0: Απόλυτο κενό. Είναι ύμνο το τραγούδι. Το δηλητήριο θα έλεγες εσύ,
1: Ναι. Όχι, δεν θα έλεγα το δηλητήριο. Νομίζω ότι έχεις καταλάβει το δηλητήριο.
0: Γεια σου, Γιωτάκι μου. Όχι, παιδιά. Το τραγούδι είναι ύμνος.
1: Ναι.
0: 2-11-700-79-31. Δυνάμωσε, Γιάννη. Τι έχει πει αυτή η γυναίκα?
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Κώστας.
1: Γεια σου μεγάλε, πάμε να παίξουμε.
3: Και δεν πάμε.
0: Εντάξει.
1: Το κατάλαβα.
0: Και εγώ.
3: Πάμε άλλη μια παιδιά, δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: Ναι.
3: Το σύρμα του πλέγματα.
1: Ναι ρε παιχτάρα.
3: Με τέτοιο πανηγύρι μόνο αυτό ξεκινάει.
1: Ναι, μπράβο, μείνε στη γραμμή.
3: Έγινε.
1: Λοιπόν, φοβερός, γρήγορος. Και τώρα πριν πάμε στο παρακάτω, η πίτσα Φαν είναι στην παρέα μας. Το δεύτερο δώρο για σήμερα, μια πίτσα 10 τεμαχίων premium Bianca ζύμη αλφόρνο. Λεπτή κρίσπη ζύμη, επιλογές από 9 συνταγές. Έχετε να διαλέξετε ένα μπέργκερ επιλογή από 13 συνταγές και μια μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές. Αν ανικητή, όλο αυτό το πίτσα κόμπο θα γίνει δικό σας. Πίτσα Φαν πακέτο κόμπο για τους ακροατές του Σφαίρα. Τηλεφωνείτε τώρα και παίζουμε εδώ στον αέρα.
0: Ναι, παρακαλώ. Who is it? Σηματόπλεγμα. Αυτό είναι τραγούδι μιας ομάδας ποδοσφαίρου. Σας το ξαναπεί.
1: Όχι, έχεις μπερδευτεί. Καλησπέρα.
0: Ρε παιδιά, με νευριάζετε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, το όνομά σου.
3: Δημήτρη.
1: Έλα, Δημήτρη μου, για πάμε.
0: Yeah! Πω. Εντάξει, εύκολο. Εύκολο, πάμε.
3: Τρελό για καπισιάρικο.
0: Ναι!
1: Ρε παιχνάρα. 2 μέσα δύο κάνατε ρε άτιμη. Μπράβο. Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή. Θέλω να μου βάλεις το απόλυτο κενό, να το ακούσουμε ολόκληρο. Από την Άννα Βύση στον Σφαίρα 102 αμέσως τώρα. Και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε και να ακούσουμε σε λίγο το τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, το Αλήθεια Τώρα, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Αλλά έχω να σας δώσω σε λίγο και κάτι πολύ ωραίο για το Σφαίρα Summer Party.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για
1: για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Ο Απο

0: Special guest, Μαριό. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
10: Τον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
14: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
13: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
14: Δεκαλικά Χνάρης.
13: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
13: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
14: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Αλφα στους 104,7.
15: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
2: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
14: 24 ώρες το 24ωρο.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28-31-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα'ρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: VLD Water Filters. Βελούδα. Κώστας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Είναι συγκλονιστικό που έμαθα ότι το πρώτο γλύκισμα που ζήτησε να φάει ο Τσοχατζόπουλος όταν βγήκε από τη φυλακή,
11: ναι,
10: και πήγε σε ζαχαροπλαστείο. Τρελάθηκα, ρε φίλε.
11: Τι ήταν?
10: Συγκινήθηκα. Όχι, υποβρύχιο.

0: στο σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Δύναμη.
8: Εμπειρία.
7: Γνώση.
8: Εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
11: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
12: Αν χαλάσει όμως...
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Αγάπη μου.
19: Μωρό μου.
18: Μη μιλές έτσι, δεν μπορώ να
19: σκεφτώ. Ρίχτω.
18: Πάμε Θανάση Βασιλόπουλε, επίξης αγωγή. Όμορφα. Πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι.
19: Παραπονιάρι.
18: Έχω πειράξει, φαντάζομαι τώρα.
19: Ανεκοκατεβαίνει συνέχεια όμως.
18: Δεν έχω μάνατζερ ούτε στη λίστα. Όχι, μα είμαι ελέγκαντ πάνω στην πίστα. Μα για χατήρι σου πολλά θα βάλω. Κι ας με πηγώνει μπροστά στο καβάλο. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Θα βγει πολύ κι απ' το καλκό. Κι αν μ' αφήσεις θα φαρμακωθώ. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ.
20: Πιο πολύ. Πιο πολύ το αφεντικό εσύ, ρε.
19: Και απ' το χαλκό.
20: Πιο πολύ τον πολίτη δεν αγαπάς. Μα παίρνει τα λεφτάκια σου, ρε φίλε. Νομίζω ότι έρχεσαι τέλεια. Μας αγαπώ, αγαπούμε πιο πολύ το αφεντικό.
18: Ξέρεις τι είναι, η επικίνδυνη δουλειά όμως, Γρηγόρη. Δηλαδή τώρα σκέψου δεν έχω ανέβει καν στον αέρα. Απλά έχω βάλει τον Έρικα και κάνει φουρ, φουρ, φουρ, φουρ. Έχω πρέπει να πω.
20: Μας κοροϊδεύεις δηλαδή.
18: Παίρνω και τα λεφτά, κόβω κάτι τιμολόγια για μαζούτ. Κυροζίνη.
19: Ρε μην τα λες αυτά στον αέρα, θα σε απολύσουν και άμα είσαι φτωχός και δεν έχεις δουλειά δεν θα σε θέλω. Δεν θα σε θέλω έτσι.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Α στους 104,7.
9: Bye, Valentino.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00-496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
8: Καλημέρα σε όλους σας και χρόνια πολλά να πούμε στον Γιώργο και στη Γεωργία και ομολογουμένως.
9: Και στο δικό μας τον Γιώργο, ελάτε να το τραγουδήσουμε.
8: Ελάτε. Άντε πάλι να το τραγουδήσουμε.
10: Δεν
8: έχω πια. Δεν να το τραγουδήσουμε.
9: Happy birthday.
8: Τι ήταν αυτό που έπαθε αυτή η κοπέλα να με το τραγουδί. Να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο και στη Γεωργία.
9: Happy birthday to you.
8: Ας μου χαζώ εσύ, παιδάκι μου. Τι είσαι πέφτει με το τραγούδι τώρα εσύ. Επίσης είναι η μέρα της αγγλικής γλώσσας. Good morning.
10: Good morning, how are you?
9: I'm fine, thank you. Για να πούμε το happy birthday, το χρόνια πολλά στα αγγλικά. Happy birthday to you.
10: Τα πας πολύ καλά, μπράβο.
9: Happy birthday to you. Happy birthday, Γρηγόρη.
8: Είσαι χαζό εσύ.
9: Τι.
8: Γιώργος δεν είπες. Εντάξει, φίλε. Είσαι χαζό, δεν πας καλά, γι' αυτό σου λέω και εσύ.
9: Αχ, συγγνώμη.
0: Αλφα FM 104,7.
11: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Καλημέρα Παναγή.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσύ?
4: Το όνομά σας?
3: Μαρία, έχω πάρει πολλές φορές.
4: Γεια σου Μαρία.
5: Γεια σου,
3: τι
5: Μαρία.
3: Κάνετε, χρόνια πολλά στο Γρηγόρη.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Γρηγόρη, να σου πω ένα γιατροσόφι για το λαιμό.
6: Βεβαίως.
3: Θα ζεστάνεις νερό στο μπρίκι.
4: Μακλάνι.
3: Θα στύψεις μέσα λεμόνι.
6: Για την γυναίκα να ακούσω.
3: Δεν υπάρχει, μιλάμε. Δεν υπάρχει. Μ' ακούνε από δίπλα οι συνάδελφοι και σου λένε γιατί γελάφτει όλη μέρα. Γρηγόρη, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι το γιόκα σου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Όλοι και να είστε
6: εσύ
3: καλά, είστε το λατρεμένο μου πρωινό παρεάκι. Χωρίς εσάς δεν ζω.
5: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ. Το χωρίς εσάς δεν ζω, σε πάτησε ο Γρηγόρης. Θέλουμε να το κάνουμε τρέιλερ τσιμπλική. Του ξαναπέστε το μία.
3: Χωρίς εσάς δεν ζω.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
1: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
15: By Valentino, non-stop.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Σας παίρνω για ένα θεματάκι που έχει γίνει. Ένα λάθος έχει τοποθετηθεί στο ταμπλό σας μία μεγαλύτερη οθόνη. Δυστυχώς το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα έπρεπε να έχει παραδοθεί σε εσάς.
2: Είναι για άλλο πελάτη.
1: Είναι για άλλο πελάτη, ναι, είναι σαφώς. Θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του αυτοκινήτου.
2: Πώς θα γίνει η αλλαγή του αυτοκινήτου, αφού το έχω παραλάβει, είναι στο όνομά μου.
1: Πάρτε λίγο τον κύριο Σαργαδίτσα να σας εξηγήσει. Πρέπει να μας φέρετε το αυτοκίνητο πίσω. Πού είσαστε τώρα?
2: Στη δουλειά μου.
1: Ωραία, θα στείλω να το πάρουν εγώ. Έχετε κάτι μέσα?
2: Φυσικά και έχω. Καταρχήν είναι κλειδωμένο σε πάρκινγκ, κύριε. Πώς θα το πάρετε?
1: Θα πάμε να το πάρουμε. Πόσο θα πληρώσουμε να το, με το. Δεν έχετε το καρτελάκι?
2: Όχι, κύριε, είναι σε πάρκινγκ στο σπίτι μου. Πώς θα το πάρετε?
1: Α, δεν θα πάμε να το πάρουμε έτσι. Μαζί σας θα το πάρουμε, κύριε. Δεν πάμε να το κλέψουμε. Έχετε κάτι μέσα στο board bagage? Θα τα αφήσουμε πίσω. Πού είναι το πάρκινγκ? Πείτε μα να πεταχτούμε δύο λεπτά.
2: Έχω τα κλειδιά, κύριε. Πρέπει να.
1: Μη στεναχωριέστε. Έχουμε εδώ αλάνια εμείς. Θα το ανοίξουν τα κατάκα. Μην αγχώνεστε. Πέτε μα που είναι το αυτοκίνητο. Εσείς έχετε κάτι μέσα, θέλετε να πάρετε, να τα βγάλετε?
2: Έχω το καρεκλάκι του παιδιού, πώς έτσι.
1: Α, το καρεκλάκι θα τα αφήσουμε. Το καρεκλάκι.
3: Θα βάλουμε σε σακούλα.
1: Σε σακούλα.
2: Ναι. Δεν γίνεται έτσι όπως το λέτε.
1: Μα γιατί, κύριε?
2: Μου λέτε ότι έχω παραλάβει ένα λάθος αυτοκίνητο. Δικό μου το αυτοκίνητο πού βρίσκεται?
1: Εδώ.
2: Δεν μου το είπε ο κύριος.
1: Πόσο καιρό έχετε το αυτοκίνητο, κύριε? Κάνετε πολλά χιλιόμετρα.
2: 100 χιλιόμετρα βία.
1: Θα τα προσθέσουμε στο καινούργιο αυτοκίνητο.
3: Πάω εγώ μία φορά μέχρι Χαλκίδα και θα γυρίσω.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
1: Πηγαίνετε το κι εσείς μαζί αν θέλετε. Πάτε μια βόλτα στη Χαλκίδα. Έχετε πάει στη Χαλκίδα? Το καινούργιο αυτό το δικό σας έχει και σχάρα πάνω. Εσείς θέλετε σχάρα?
2: Όχι. Δεν έχω.
1: Θα τη βγάλουμε. Θα τη βγάλουμε. Εντάξει. Τι χρώμα ζητήσατε εσείς?
2: Το μπλε, το ρέις, το μεταλλικό.
1: Α, το μεταλλικό, το ρέις.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο μεταλλικό αυτό που είναι το δικό σας. Θα τα δείτε τώρα, θα το δείτε. Πιο ωραίο είναι αυτό το μοβ με ροζ, με ματ. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Μοβ ματ.
1: Μοβ ματ με λίγο ροζ. Σωμών.
3: Έχει πέρλα μέσα.
1: Έχει πέρλα, έχει μια πέρλα, την έχει, ναι.
2: Όχι, κύριε, εγώ έχω πει το μπλε το ρέις.
3: Το μπλε το ρέις είναι πολύ επιθετικό.
1: Πολύ επιθετικό, ναι, το μπλε το ρέις για να μπορεί. Εσείς αυτή την πέρλα δεν τη θέλετε μέσα? Καταλάβετε ποιο χρώμα σας είπαμε?
2: Να περάσω από εκεί λίγο.
3: Απλά λείπουν τα καθίσματα τα πίσω τώρα, γιατί.
1: Α, τα καθίσματα τα πίσω τα θέλετε?
3: Είχε το θέμα, να περιμένει να τα βάλουμε. Μέχρι το απόγευμα θα είναι έτοιμο.
1: Εντάξει, εντάξει, θα είναι έτοιμο αυτό. Μέχρι έτσι κι αλλιώς θα είναι έτοιμο. Το απόγευμα θα έρθει να το πάρετε, γιατί βάζουμε τα καθίσματα εδώ.
2: Πείτε μου κάτι, όλη αυτή η ιστορία γιατί γίνεται για την οθόνη?
1: Όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί σας κάνανε φάρσα!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM
5: 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
7: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Πυροβολάει.
9: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: βρέθηκε στα ίδια. Πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Αλφα στους 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: 15 λοιπόν απαντήσεις αντρών στην ερώτηση γιατί χώρισες.
9: Γιατί χωρίσατε?
8: Ποτέ δεν ήμουν ερωτευμένος μαζί.
9: Ποτέ. Oh. Γιατί χωρίσατε?
8: Όσο είχαμε σχέση, φλεράκι, ήμουν πολύ μόνος μου.
9: Γιατί χωρίσατε?
8: Ξέρεις, χάθηκε η σπίθα.
9: Σπίθα?
10: Αυτό γιατί το παθαίνουμε, ρε παιδί μου.
9: Χάθηκε σπίθα.
10: Γιατί το παθαίνουμε οι άνθρωποι?
9: Κοιμίζα στο μάξι, χαλάει πολλές φορές. Γιατί χωρίσατε?
8: Δεν φιλαράκι, να σου πω κάτι.
10: Τώρα να σου πω, τον έχεις βάλει και 40 φορά γιατί χωρίσατε.
9: Ναι, το κάνω. Είναι χαζό, το ρωτάει συνέχεια.
8: Μα αφήστε με, ρε παιδί. Δικό μου δεν είναι.
9: Τρελαίνομαι και βγαίνω στον δρόμο, γιατί χωρίσατε? Γιατί χωρίσατε?
8: Ξέρεις κάτι, ρε φίλε, έπρεπε να φύγω, να ψάξω να βρω τον εαυτό μου.
9: Έχασα τον εαυτό μου.
10: Πολύ μούφα απάντηση.
9: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου μούφα.
8: Να το ήρθε ο άλλος με τον εαυτό.
9: Δεν είναι καθόλου μούφα. Γιατί χωρίσατε?
8: Ρε φιλαράκι. Ποιος ήταν αυτό? Εσύ ήταν ο γέλος αυτό. Νομίζω κάτι σκίστηκε το παιδί.
9: Σε φερμάρι ήταν, σε φερμάρι ήταν. Σιρόφερμα.
8: Τι ήταν αυτό? Μαλάκι, κοίταξε κάτω το παντελόνι μου.
9: Γιατί χωρίσατε?
8: Ρε φιλαράκι, ήταν παθολογικά ζηλιάρα, σου λέω.
9: Ω, κλασικό αυτό.
11: Παθολογικά.
9: Γιατί χωρίσατε?
8: Με κεράτωσε.
9: Ναι, αυτό κλαντάξει. Εδώ, αυτό ρε φίλε, εδώ καλά έκανες.
10: Αυτό ρε φίλε,
9: εδώ καλά έκανες.
12: Ως όλα τα άλλα, πας να κάνεις και δεύτερη ερώτηση.
9: Εκεί τελειώσαμε. Γιατί χωρίσατε?
8: Ένιωθα, ρε φίλε.
10: Άμα ξαναπείς εσύ γιατί χωρίσατε, θα στα νεύρα.
9: Μα γιατί?
8: Να σε αφήνεις να κάνω λίγο τη σκηνοθεσία του.
10: Μα είναι πολύ εκνευριστικό κάθε τρεις και λίγο γιατί χωρίσατε, γιατί μαμά.
8: Ρε φιλαράκι, ήμασταν ένα χρόνο μαζί και ένιωθα λες και ήμασταν 10.
9: Σωστό.
12: Αυτό το πάλιωσε το πράγμα, να μην συνταγεί θάλασσα.
9: Σωστό.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
1: 24 ώρες το 24ωρο.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Αλφα FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: 1827, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο σκηνοθέτης Λούντβιχ Φον.
3: Ο συνθέτης, συγγνώμη.
2: Θα το καταλάβαινα στον Μπετόβεν. Θα γύρω να αγαπήσω.
3: Θα γύρω να γεσπίσω.
2: Θα γύρω να αγαπήσω.
3: Το Μπετόβεν δεν τα βρίσκες. Έχει φύγει.
4: Το ξέρεις με τον Μπετόβεν, έτσι. Είχε έναν υπηρέτη, ο οποίος ήταν η πηγή έμπνευσης. Δηλαδή αυτός του σφύριζε τις μελωδίες. Και σε κάποια φάση, επειδή δεν το πλήρωνε, βέβαια, για πολύ καιρό, και του λέει θα φύγω. Του λέει σε παρακαλώ, του λέει δεν υπάρχει, του αφήγει. Εσύ του λέει είσαι η μοναδική πηγή εμπνεύσης μου. Εγώ του λέω ο υπηρέτης, ας γελάσω.
2: Αν ακούει η κυρία που στέλνει τα mail. Γιώργος Λιανός, Άγιο Δομήνικο.
3: Άγιο Δομήνικο, στείλτε το mail.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ ψάχνω. Παιδιά, πάρτε βαθιά ανάση και πάμε. Εγώ σύντεκνε ένα πράγμα κατέω. Αν πράγμα το θες πραγματικά, όλο το σύμπαν δεν να τσινομωτήσει. Τι λες, ωραία Κοέλη. Θα πω κάτι για να σε ακουστεί τραβηγμένο.
2: Για πες.
6: Ψινάκης.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Τζέι στο δικό σου σταθμό.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
1: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Batman.
4: Παρακαλώ.
3: Τι βιταμίνες να παίρνω για να γίνω έτσι λίγο πιο δυνατή?
4: Βιταμίνες D.
5: Συγγνώμη, φλερτάρετε.
3: Το Batman.
4: Δεν φλερτάρω, απλά τις αφήνω μερικές μπέρδες και μου τις σιδερώνει.
5: Α.
4: Βγαίνω σαν τσόλι τώρα, τελευταία έξω.
3: Το τι πιέτα δεν έχει.
5: Έχεις πιέτες, Batman?
4: Έχω πιέτες. Τα λέμε σε λίγο, πάμε σε break.
3: Batman, τι πρόσεχε.
4: Προσέχω.
5: Θα σκοτωθείς πάλι, τι προσέχεις?
4: Φεύγω.
3: Γεια.
5: Πάλι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Αλφα FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
4: Στο μουσικάρι και δεν ενθουσιάστηκαν με την πρόταση που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χονολουλού, ώστε η Sandy Beach να πάρει το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ. Έτσι, σχετική πρόταση αποσύρθηκε. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ στην Ελλάδα αυτό, να το ονομάσουν κάποιες παραλίες.
5: Τσίπρα, μεγάλη Τσίπρα, μικρή Τσίπρα. Ψηλή Τσίπρα.
4: Χοντρός Βενιζέλος, λεπτός Βενιζέλος. Κάτω Σαμαράς, πάνω Σαμαράς.
5: Πάνω Σαμαράς και πούντα Σαμαράς.
4: Τη Παπαρίγα η Ακτή.
5: Θα πάμε στην Τσιπρού. Κάβο Γεωργιάδη.
4: Κάτω του στην Σύφνο που είναι η ελιά. Να ονομαστεί Σιμίτη.
5: Μικρή Δούρου.
4: Η Μικρή Δούρου και μια τελευταία έτσι που μου έρχεται. Μια Ακτή που πλέον δεν πάει κανένας. Του Άκη.
5: Το Τσοχανής.
0: FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Εντάξει, απέναντι σε μια καφετέρια και καθόμουν εκεί με ένα καφέ. Και έτσι χαλάρωσε, έτσι ήμουν ήρεμος λίγο και ήμουν πάρα πολύ cool. Και έρχεται ένα παιδάκι, ξανθό, με γαλανά μάτια, με μακρύ μαλλί.
6: Oh.
5: Ναι, κάπου εντάξει, εκεί 2 χρονών. Σαν το γιο μου δηλαδή.
6: Ναι.
5: Και έρχεται και τρέχει κατά πάνω και μου λέει μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Και παγώνει το μέμα μου, παγώνει. Το κοιτάω, λέω ορίστε, μου λέει μπαμπά, μπαμπά. Και έρχεται μια κυρία και λέει αχ συγγνώμη, λέει κύριε, μόνο αυτή τη λέξη ξέρει.
7: Μπαμπά.
5: Ρώτησε η πηγολαμπίδα το Θεό.
7: Ναι.
5: Το φως πού να το βάλω.
7: Και τον πέτυχε στα νεύρα του, κατάλαβα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
4: 24 ώρες το 24ωρο.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Αγάπη μου, το τραγούδι μας.
5: Μα αυτό είναι το τραγούδι του Champions League.
4: Στην πύρα μιλάω.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
6: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ξέρεις τι κατάλαβα? Ότι ο μόνος άνθρωπος που λέει εγώ θα καθαρίσω για σένα,
5: ναι,
4: και θα το εννοεί πάντα σοβαρά,
5: ναι,
4: είναι η καθαρίστρια, φίλε. Στο κρεβάτι μου ωραίο μου είμαι γατούλα. Κανόνισε να γεμίσω με τρίγες, μωρέ.
5: Εντάξει.
4: Όλο θες να σε ξύρουν, έτσι.
5: Ναι.
4: Όλο
5: θες...
4: Ελαφάκι μου.
5: Έλα, είναι Γρηγόρη, σοβαρέψου μπροστά στον κόσμο τώρα.
4: Κακό ελάφι.
6: Ωπο, έγινε σκηνή.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.